αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην Ακτή
1: Hotel στη Νέα Ερυθρέα.
2: Παρήστε το My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
3: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
4: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
5: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best. Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Βρε, πάσε καλό σας σήμερα με τα κεφαλάρια. Τι χαμός έχει γίνει.
9: Χαμός, μας στέλνουν το ένα βίντεο μετά το άλλο.
8: Έχει ξεπεράσει και την Eurovision, ναι, έχει ξεπεράσει και, Euro... και το χαμό της ΑΕΚ, τους πανηγυρισμούς. Τέλος πάντων, γίνεται ένας χαμούλης.
9: Μία πόλη ψάχνει κεφαλάρια.
8: Βέβαια, περισσότερα είναι τα ανέκδοτα που έχουμε ζητήσει και έχουν έρθει, να ξέρεις.
9: 6-9-37-9-49-9-49. Το Viber του σταθμού, θέλουμε γρήγορα ανέκδοτα και το καλύτερο κερδίζει πίτσες Bianca al Forno από την πίτσα. Φαν. Και θα φάτε και θα πιείτε και θα δροσιστείτε με βουτιές και χρήματα θα πάρετε με το ραντάρ μας σε πολύ λίγο μετρητά και δωράρες θα πάρετε στη λέσχη των καμένων ποιητών. Τα πάντα αυτή την εκπομπή.
8: Ώρα, βέβαια. Όλα στη φόρα σε λίγο την Αθηνά Φαλίδου. Βασίλης Φορτούνης εδώ μέχρι και τις 10 και στο soundist.gr για τους όρους των διαγωνισμών. Ξεκινάμε με κάτι το οποίο σας έχουμε προαναγγείλει. Από την προηγούμενη εβδομάδα σας είπαμε ότι σήμερα Δευτέρα, 8 ακριβώς, 18 του Μάη, θα παίξει το νέο τραγούδι, γεμάτο ρυθμό, πάθος και ενέργεια, μια νέα μουσική πρόταση από τη Δέσποινα Βανδύ.
9: Σούπερ!
8: Σε στίχους και μουσική από το Λευτέρη Κιντάτο. Είναι η πρώτη φορά που η Δέσποινα Βανδύ παρουσιάζει ένα τραγούδι σε μπάλκαν ύφος. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, θα το ακούτε αποκλειστικά σε όλες τις εκπομπές αυτή την εβδομάδα. Είναι το Να Μ' Αγαπάς, παίζει τώρα στο Πάμε Πρωινό. Και να πούμε ότι και σήμερα το μεσημέρι θα είναι live εδώ πέρα η Δέσποινα Βανδύ.
9: Στο Γιάννη Κατινάκη, στο Γιάννη μας.
8: Αποκλειστικότητα λοιπόν, Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς στο ρυθμό 949 στο Πάμε Πρωινό.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή που ακούσαμε, έτσι. Αποκλειστικότητα από Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, βαλκανικό, ωραίο, χορευτικό. Μια πολύ ωραία ρούμπα στο ρυθμό 949. Από τον Λευτέρη Κιτάτο στίχη και μουσική.
1: Πολύ ταλαντούχος.
0: Μας αρέσει να μας τα πει και σήμερα, ναι. Θα τα πει στο Γιάννη Κατινάκη live, ε.
1: Σούπερ, βέβαια, το μεσημέρι. Τώρα όμως είναι η ώρα για να τα βγάλω όλα στη φόρα.
2: Θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη φόρα.
1: Έτσι κάθε μέρα τέτοια ώρα εδώ συζητάμε όλα τα γκόσιπ, όλα τα κουτσομπολιά. Φορτούνη, είσαι έτοιμος?
0: Εδώ και καιρό, τι έχει συμβεί?
1: Να μαζί σου βρε τα παιδιά. Να ευτυχήσουνε βρε τα παιδιά. Ποιοι? Που είναι βέβαιον ότι είναι υπέροχο ζευγάρι. Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα. Πώς μας τις έφεραν.
0: Το ξέραμε.
1: Πώς μας την έφεραν έτσι ρε παιδιά. Εκεί στο πρωί, στα πρωινά λέγαμε πώς μας ξέφυγαν. Τι κάνανε, σου λέει την ημέρα της Eurovision. Θα είναι όλοι αποσχολημένοι στη Eurovision και να δούνε και να καλύψουν το διαγωνισμό. Πάμε εμείς την πλάκα κάτω από τη μύτη τους να παντρευτούμε.
0: Κέντρο, κέντρο.
1: Το Σάββατο λοιπόν, 6 ώρα
0: ρεπορτάζ,
1: το απόγευμα.
0: Δώσε αποκλειστικότητα, τίποτα.
1: Θα σας τα πω όλα εγώ τώρα, τίποτα, δεν δώσαν τίποτα. 16 Πέμπτου το Σάββατο το απόγευμα 6 ώρα στην Πλάκα, στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Παντρεύτηκαν κουμπάρι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα. Ήτανε μια φίλη της ηθοποιού με το σύντροφό της. Η όμορφη νύφη φορούσε ένα νυφικό από νταντέλα και ο γαμπρός ένα λευκό κουστούμι. Ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη και πάρα πολύ ευτυχισμένη. Τώρα το ζευγάρι θα κάνει και τριήμερο γλέντι στην Πάρο. Τι ωραία ρε παιδιά, να ζήσετε
0: ωραία,
1: και
0: να
1: ευτυχίσετε.
0: Πολύ όμορφο ζευγάρι.
1: Πώς μας τη φέρατε έτσι, δεν είχαμε ούτε ένα πλάνο από το γάμο. Γιατί είχαν πάει όλες οι κάμερες.
0: Πώς γίνεται.
1: Ναι, είχαν πάει στην Eurovision. Λοιπόν, ας πάμε και στη Eurovision.
0: Τι?
1: Τα μάθατε τα νέα. Ο Ακύλας μας πήρε τη 10η θέση. Βγήκε η Βουλγαρία νικήτρια με τον Μπαγκαράγκα. Και στον ημιτελικό λέει περάσαμε 7η παιδιά. Εμείς δεν το περιμέναμε με τίποτα βέβαια. Δεν πειράζει όμως, τα είπαμε αυτά.
0: Θέλαμε πρωτιά.
1: Τώρα ξεκινάνε λίγες γκρινίτσες.
0: Ξεκινάνε λίγες γκρινίτσες.
1: Από σήμερα, από χθες και από προχθές. Από πίσω σήμερα και χθες όλες οι πόρτες κλειστές.
0: Άμα δεν ξεκινούσαν θα ήταν περίεργα τα πράγματα.
1: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος λέει, γιατί να ζητήσει το παιδί συγγνώμη? Η ΕΡΤ πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, όχι ο Ακύλας.
0: Τα έχει βάλει με το Φωκά.
1: Είχε ένα ηλεκτροπόπ τραγούδι, λέει. Έτσι, κορόιδευε λίγο την τραπ και τα λοιπά. Το στήσιμο δεν του άρεσε. Σαν ένας άνθρωπος που παρεμβαίνει, λέει, έχω και εγώ την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη. Η ΕΡΤ έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη, όχι ο Ακύλας. Έφαγε την Ιφίλιο, λέει, και τα πάντα. Τι άλλο να κάνει το παλικάρι? Το κοινό θέλει να κερδίζει, λέει, ο Δαβίδ τον Γολιάθ. Και εδώ είναι ένα τρομακτικό σφάλμα που έκανε η ΕΡΤ. Ο σκηνοθέτης και οι άνθρωποι που τον πλαισίωσαν πήρε ένα Δαβίδ και πήγε να τον κάνει Γολιάθ. Εντάξει, θα ακούσουμε διάφορα τέτοια σήμερα. Γκρινίτσες και το τι φταίει, γιατί το πιστεύαμε πάρα πολύ το τραγούδι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση εμένα γύρω από το Eurovision είναι αυτό που είπε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο τραγουδιστής.
0: Ναι, τι.
1: Το ήξερες εσύ ότι του έχει γίνει πρόταση 2 φορές κιόλας να πάει με απευθείας ανάθεση με την Κύπρο και εκείνος είπε όχι.
0: Γιατί?
1: Είναι, λέει, πάρα πολύ το άγχος και πάρα πολλοί μήνες για ένα τραγούδι. Η Eurovision μπορεί να μου έκλεινε πόρτες. Όπως έκλεισε σε πολλούς που μετά τη Eurovision τελείωσε η καριέρα τους. Η μόνη, λέει, που έκανε διεθνές επίπεδο καριέρα είδε η Ελένη Φουρέιρα. Σε ποιον ρε έκλεισε πόρτες η Eurovision? Εμένα
0: στην
1: δεν
0: Ελλάδα νομίζω. Δεν έκλεισε πόρτες.
1: Σε καλλιτέχνες, λέει.
0: Στην Ελλάδα, ναι. Δεν νομίζω να έκλεισε πόρτες.
1: Α, όχι. Στο εξωτερικό γιατί είχαν ανοίξει και
0: αυτό. Λέω, άρα υπήρχε και η πιθανότητα να ανοίξει, μήπως. Δεν ξέρω, μπορεί. Εντάξει.
1: Ναι, ίσως δεν ήθελε να ακούσει την κρίνια των άλλων.
0: Ναι, μπορεί ο άνθρωπος να το σκέφτηκε από εδώ, να το ζήγησε από εκεί και λέει, άστο, πού να πάω να μπλέξω. Τι να πω κι εγώ τώρα.
1: Ποιος ξέρει.
0: Εγώ πάντως. Εμείς που είμαστε απ' έξω και το παρακολουθούμε, το βλέπουμε σαν μια μεγάλη ευκαιρία για τον καλλιτέχνη.
1: Ναι,
0: τώρα αυτός μπορεί να ξέρει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ναι, επόμενο.
1: Σε παροξισμό η Britney Spears. Να σας πάω και λίγο στο εξωτερικό. Μπήκε μέσα σε εστιατόριο. Γάβγιζε.
0: Όχι ρε παιδιά.
1: Και κρατούσε μαχαίρι.
0: Όχι ρε παιδιά, κάτω τα χέρια από την Britney, ε.
1: Ξαφνικά εκεί οι πελάτες που έχουν πιάσει τον bon filet και πάνε να τον βάλουν στο στόμα ακούνε κάτι τέτοιο.
0: Καλά η Britney είναι αυτή.
1: Η Britney.
0: Όχι το άλλο, το γάβγισμα.
1: Το γάβγισμα είναι παιδί μου, ναι. Αυτή
0: γιατί?
1: Είναι η Britney.
0: Γιατί?
1: Μπήκε μέσα στο εστιατόριο, φώναζε γάβγιζε.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλει
1: ναι.
0: Βοήθεια.
1: Τι γίνεται τώρα.
0: Απεγνωσμένα.
1: Τη πιάσανε έτσι, τη λένε ρε παιδάκι μου, κύριε Britney.
0: Τι συμβαίνει, γιατί
1: γίνεται εδώ πέρα, ναι. Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, κράταγε και ένα μαχαίρι. Βγήκε ο εκπρόσωπος της.
4: Κρατούσε και μαχαίρι.
1: Ναι, να εξηγήσει, λέει, ήταν εξήγητα. Βγήκε και ξεκαθάρισε. Καλέ, λέει, τι διαστάσεις έχει πάρει, λέει, τα έχετε υπερβολική όλοι, λέει. Η Μπρίτνη απολάμβανε ένα ήσυχο δείπνο με τη βοηθό και το σωματοφύλακά της και απλά τους διηγούταν μια ιστορία για το πώς έκανε ένα σκύλος. Ο σκύλος της.
4: Μίμηση έκανε.
1: Και έκανε μίμηση και κράταγε ένα μαχαίρι, ας πούμε, και έκανε το σκύλο.
4: Storytelling έκανε.
1: Storytelling. Δηλαδή δεν μπορούμε να γαυγίσουμε και να κρατάμε μια χατσάρα.
4: Μην γαυγίσουμε καταρχήν να μας πει την Britney.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
4: Πάμε γρήγορα για πρώτο στοιχείο. Ξεκινάμε δευτεριάτικο με 150 ευρώ, παιδιά. Και χτίζουμε και θέλουμε να το δώσουμε σήμερα. Ψάχνουμε μία γυναίκα με δύο μεγαλύτερα αδέρφια.
1: Οκ. Να έχει δύο μεγαλύτερα αδέλφια.
4: Πάμε.
1: Ωραία.
4: Πάμε.

0: Πάμε λίγο Αιγαίο όμως τώρα, ρε Αθηνούλη μου.
1: Θα έρθουν και αυτά. Υγεία να έχουμε και θα το δούμε και το Αιγαίο.
0: Πάμε πρωινό προς Ολοταχώς για το καλοκαίρι με πάρα πολύ ωραία διάθεση και είμαστε έτοιμοι να διαβάσουμε τα δικά σας ανέκδοτα.
1: Σας ζητήσαμε στο Viber του σταθμού μας το 6937-949-949 να μας στείλετε σύντομα ανέκδοτα δυνατά.
0: Ναι.
1: Και ο καλύτερος, το καλύτερο ανέκδοτο θα κερδίσει Pizzas Fan Bianca Alforno.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Νίκ Βασιλείου, ο οποίος λέει ο Τσακ Νόρις κυκλοφορούσε με μαχαίρια όταν έβγαινε έξω για να κόψει δρόμο.
0: Τη λέρε μάγκα.
1: Καλό.
0: Η Βάλια. Τι βρήκαν ένα στράγος και ένα ελάφι, λέει, στο πάτο του πηγαδιού.
1: Τι?
0: Τραγελαφικό θάνατο. Ρε παιδιά. Η πιο σύντομη συνομιλία στην τουαλέτα. Επ, οπ.
1: Α, καλό, καλό. Επ, οπ. Εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος, να προσπαθεί να μας τυπήσει τώρα εδώ πέρα με ανέκδοτα για πόντιους τώρα. Έστειλε στην πόντια ανέκδοτα για πόντιους. Είναι δύο πόντιοι, λέει, και παίζουν κρυφτό. Ακόμα γνωούνται. Τι μας λες, ρε Κωνσταντίνες,
0: ωραία. Έλα, ωραίο είναι, ρε. Ωραίο.
1: Τι ήταν το φουντούκι πριν πάει γυμναστήριο?
0: Αμύγδαλο.
1: Φου. Καλό.
0: Ο Κωνσταντίνος, γεια σου 7, δεν είμαι το 7, είμαι το 8. Μα τι λες, αφού σε βλέπω, το 7 είσαι. Δίκιο έχεις, ρε, εσύ, μάλλον αφαιρέθηκα.
1: Έλα, καλό, πολύ καλό.
0: Και ο Μιχάλης.
1: Είναι τρεις γυναίκες, λέει, που κάθονται σε ένα πέτρινο παγκάκι και έχουν πάρει παγωτό.
0: Ναι.
1: Φωνάκι. Η πρώτη το γλύφει, η δεύτερη το δαγκώνει το παγωτό και η άλλη το βάζει όλο στο στόμα της. Ποια από τις τρεις είναι παντρεμένη?
0: Ποια από τις τρεις είναι παντρεμένη?
1: Ναι.
0: Καμία.
1: Αυτή που φοράει τη Βέρα. Μπράβο. Αλλά μου αρέσει, λέει, ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Γεια σου, ρε Μιχάλη.
1: Έλα, ωραία,
0: γεια σου, ρε Μιχάλη.
1: Έχουμε κι άλλα, έχουμε κι άλλα.
0: Στήρτα,
1: ο Τσακ Νόρις τερμάτισε το κομπολόι, λέει η Γεωργία.
0: Τερματίζει το κομπολόι, ρε παιδιά. Λοιπόν, ψάχνοντας τα κεφαλάρια Δευτέρα πρωί, ο Βασίλης και η Αθηνά μέχρι και τις 10.
2: Εσύ να είναι η συμπεριφορά. Μου πήρε τα κεφαλάρια.
0: Τι?
2: Να μου φέρει τα κεφαλάρια και να φύγει. Εσείς τι είσαστε δικηγορός?
0: Έλα, ρε παιδιά, με τα
1: κεφαλάρια.

0: Όπα, σε ένα νησάκι, σε ένα καλντερίμι εκεί στο Αιγαίο, το χορέψαμε κι αυτό.
1: Έλα, Φορτούνη, τι μου κάνεις σήμερα, ρε Φορτούνη.
0: Γιάννης Πλούταρχος, το καλύτερο παιδί, και εμείς να χορεύουμε με τραγιάσκα και εσύ με μαντήλι στο λαιμό.
1: Μπορώ να τρώω και ένα παγωτάκι.
0: Και να τρως και ένα παγωτάκι. Και να πούμε και τα ανέκδοτα, τα οποία σε λίγο θα βγάλουμε τον νικητή και θα κερδίσει δύο πίτσες. Παραδείγματος χάρη, λέει η Ελένη, είναι δύο χταπόδια, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Λέει το αρσενικό στο θηλυκό. Πάμε μια βόλτα χέρι με χέρι.
1: Έλα, ρε, τέλειο. Τα γλυκούλια, χέρι.
0: Λοιπόν,
1: φανταστικό.
0: Θα πούμε ένα δύο τώρα στην αυτία, των ταξιδιών με το Travel Fix. Ναι, ODF, δεν τη θέλουμε καθόλου γιατί θα μπαίνουμε στα πλοία. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν εκχυλίσματα ginger, κόκκινο ginseng και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνελία, χωρίς συντηρητικά. Μόνη καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυτία.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται δεύτερο στοιχείο ραντάρ που δίνει 150 ευρώ μετρητά. Και η λέσχη μας με δωράρες αυτή την εβδομάδα. Μη φύγει κανείς.
0: Συγγνώμη, με τραβάς βίντεο.
2: Πάρε και βίντεο, σε τραβάω. Και ταινία, πάρε και ό,τι θέλει.
1: Ορίστε.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: έτσι. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
4: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Yay, yay, είσαι εδώ.
5: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Πάμε!
12: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
19: Yes, yes, τα λεντάρες μας. Ρυθμός 949, 8 και 33.
20: Ωραία, φίλε, και τι έχουμε να δώσουμε και τι έχουμε να ζήσουμε ακόμα. Μείνετε μέχρι τις 10 συντονισμένοι στο ρυθμό 949, εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες. Και έχουμε και 50 χρόνια μασού, τις 50 μέρες διαγωνισμό, εκεί που 150 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψωνίζεις και μπαίνεις στην κλήρωση. Έτσι, κάθε 5 ευρώ αγορών με Mastercard σου δίνει συμμετοχή. Μπαίνεις τώρα στο e-shop για να παραγγείλεις, αν δεν προλαβαίνεις να πας στο κατάστημα της γειτονιάς σου.
19: Πού να προλάβεις. Πού να προλάβεις.
20: Εσύ θα μας πεις τώρα.
19: Θα σας πω τώρα.
18: Στους δρόμους της Αθήνας.
20: Λοιπόν, καθίστε να σηκώσει τον drone το πράκτορ και να μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Τι σημαίνει.
19: Αθηνά.
20: Κίνηση πολύ.
19: Ενώ έχει λιακάδα, αδέρφια βαστάτε. Έχει την πιο πολύπλοκη κίνηση που έχω δει τις τελευταίες Δευτέρες. Μην σας απελπίζω. Θα καθυστερήσετε να φτάσετε. Δηλαδή η Κηφισίας έχει από πάνω από την Νέα Ερυθρέα και φτάνει μέχρι το Ψυχικό κάποια διαστήματα. Η Κηφισίας, το ποτάμι Χάλια, η Αττική Οδός από το Ζεφύρι, χαμός μέχρι το Γέρακα. Γενικότερα και η παραλιακή μποτιλιαρισμένη, το κέντρο πυγμένο. Τα ξέρετε, τα βλέπετε.
20: Εδώ είμαστε, παιδιά, για παρεούλα.
19: Βάλτε και τους χάρτες, να σας πάει από κανένα στενό.
20: Ρυθμό 949, να ακούτε γιατί...
19: Μη συκτηρίζετε
20: γιατί...
19: μόνο το φορτούνι.
13: Όχι.
21: Ο καιρός σήμερα.
20: Λοιπόν, τώρα θέλω να μου βάλεις, ναι μεν έχουμε βουκολική ποίηση σήμερα για όποιον συντονίστηκε τώρα στο ρυθμό 949 στον καιρό, αλλά θέλω και κάτι σεξουαλικό. Είναι αυτή η σεξουαλική...
19: Είναι γιατί... σεξουαλική φλογέρα. Ό,τι βρήκα σε πιο σεξ.
20: Ωραία. Είναι πιπεράτο αυτό
19: γιατί
20: το
19: κάνει αυτά τα σταλίμια, θες.
20: Το...
19: Σκέψου σαν γλωσσίτσα.
20: Λοιπόν, αυτό το ποίημα έχει λίγο πιπεράτη. Δίνω. Εχθές του βράδυ κάψουσες και έβγαλες του βρακής και είδες τα μάτια μου μπροστά μεγάλη τη ψυχή σου.
19: Μπράβο ρε παιδί μου.
20: Ντύσου σου είπα γρήγορα, πέφτει η θερμοκρασία. Πιάσε μου είπες και θα δεις.
19: Ποια?
20: Που έχει και υγρασία.
19: Παναγία.
20: Θα έχει τοπικές βροχές. Θα έχει λίγες μπόρες. Παιχνίδι πες να παίξουμε που θα κρατήσει ώρες. Έβαλες χέρι τότε εσύ.
19: Ναι.
20: Μου πιασες το κεφάλι. Το χάιδεψες, του χτένισες και έγινε σαν ατσάλι. Μέσα στη στάνη έγινε χαμός και ανταρσία. Κι εγώ σας είπα τον καιρό με λίγη φαντασία.
19: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
20: Το έχω με την ποιησία από παιδί.
19: Αυτά συμβαίνουν, αυτά συμβαίνουν στα πανηγύρια.
22: 7-7-0-6 έχει τα φώτα να μείνει.
19: Να τα κλείσει για να μην μείνει από μπαταρία.
20: Και καλά ο καιρός από αύριο, παιδιά.
19: Καλά, σε λίγο ερχόμαστε με τον νικητή από τα ανέκδοτα. Αυτή είναι.

0: Έρε και έφια πρωινιάτικο. Πάμε πρωινό Δευτέρας 18 του Μάη. Καλή εβδομάδα.
1: Είστε εντάξει. Είστε εξηγημένοι ακροατές. Γιατί ζητήσαμε ανέκδοτα στο Για Πες να μας στείλετε στο Viber του σταθμού και έγινε χαμός.
0: Ο Βάγιος λέει κάποια. Μωρό μου, τι είναι το offside. Τη λέει ο Βάγιος λοιπόν. Η κολλητή σου δεν έχει, παιδί μου, μπροστά τρία δόντια.
1: Ναι.
0: Ένα μπροστά και δύο πίσω.
1: Ναι.
0: Λέει ναι, το ένα το μπροστά είναι το offside.
1: Ωραία, παιδιά.
0: Λοιπόν, και ο Αντώνης ένα ηχητικό.
1: Ναι.
0: Για πάμε, όχι τα γύρια τώρα. Τα γύρια φύγανε. Πάμε στον Αντώνη. Μισό λεπτό, φύγαμε. Δεν παίζει. Πάμε.
1: Έλα, θα παίξει.
2: Καλά, τη λέει ο γυναικολόγος.
1: Όπα.
2: Πώς έμεινε έγκυος στον τετάρτο.
1: Ναι.
2: Μου το άντρα μου ανέβα στο πατάρι.
0: Ναι.
2: Και δεν άκουσα καλά.
0: Άκουσα άλλο. Άκουσα άλλο.
1: Δεν σα μπορώ.
0: Bonjour, ποιο είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Ποιος είναι?
3: Καλημέρα.
1: Καλώς την καλημέρα. Ποια είστε, πώς λέγεστε?
3: Λέγομαι Ελένη.
1: Έλα βρε Ελένη μου με την ανεκδοτάρα σου.
0: Ελένη μας έστειλε στο χταπόδι.
3: Ναι.
1: Πες το μας μία.
3: Πάνε βόλτα χέρι με χέρι, χέρι με χέρι, χέρι με χέρι.
1: Χέρι με χέρι, χέρι με χέρι. Κέρδισε πίτσες φαν, αγάπη μου, γιατί ήταν σούπερ τα ανέκδοτο.
0: Έχεις κανένα ακόμη, τίποτα?
3: Ευχαριστώ πολύ, ορίστε.
0: Έχεις κανένα ακόμη?
3: Έχω.
1: Για δώσ' το.
0: Ρίχτο.
3: Λέει η γυναίκα στον άντρα της: έχω δύο κόρες, θέλω και ένα γιο. Και κάνει ο άντρας: γιο.
1: Έλα καλή. Πολύ καλή. Πάρε πίτσες πίτσα φάτου.
3: Και ένα για την Αθηνά. Ποντιάρα μου και εσύ, και εγώ πόντια είμαι.
1: Έλα για τα μετέρων.
3: Πάνε σε ένα μπαρ, ο Γιωρίκας, ο Κωστίκας, ο Τωτός, η Μικριανούλα. Ένας Τούρκος, ένας πόντιος. Και λέει ο μπάρμαν: πλάκα μου κάνετε.
1: Πολύ καλή είσαι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Είσαι η πρώτη νικητρία, τα φιλιά μας. Και ο δεύτερος νικητής. Ποιος να είναι άραγε?
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Πώς λέγεστε?
4: Κωνσταντίνος.
1: Έλα βρε Κωνσταντίνε μου, με τα ανεκδοτά σου για τους πόντιους.
0: Όχι καλέ, το φουντούκι είπε.
1: Είπε και για τους πόντιους, είπε, ξέρω εγώ τι λέω. Αλλά το φουντούκι κέρδισε. Το φουντούκι ήταν φοβερό. Για πες το μας μία.
4: Τι ήταν το φουντούκι πριν πάει γυμναστήριο?
1: Τι?
4: Φου.
1: Παιδιά μου, άρεσε πάρα πολύ.
0: Ένα τελευταίο για να φύγουμε. Έχεις γρήγορο κανένα? Μας έχει πιάσει δευτεριάτικο.
4: Πώς λέγεται ο πατέρας?
1: Ναι.
4: Που θέλει να αποπλανήσει την Ταντά.
0: Οχ.
1: Πώς?
4: Ο Ντυρλαντά, Ντυρλαντάντα.
0: Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε.
1: Είστε
0: καλή εβδομάδα.
1: Είστε δυνατοί.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Πίτσα φαν λοιπόν, πίτσες κερδίσατε φανταστικές με συνταγές του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Από τις 14 Απριλίου, να ξέρετε, που ξεκίνησε η απόλαυση να απογειώνεται με κάθε πίντσα μαργαρίτα lime δώρο και μια green lemon lime 330 ml. Τα πάντα θα τα βρείτε στην Πίτσα Φαν φυσικά.
0: Αυτή είναι η Σταβέντο με την Ευαγγελία. Το πιο γλυκό μεθύσι στο ρυθμό 949.

0: Γιώργος Μαζονάκης, είναι όπνευμα φθηνό. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Έχουμε εδώ πέρα διάφορα να συζητήσουμε εμείς σήμερα, 18 του Μάη, και έχω μπροστά μου, Αθηνούλη, 9 ενοχλητικές συνήθειες των ιδιοφυών ανθρώπων που με έχετε, που με έχετε πρίξει εσύ και Μπέτη, ότι είστε πανέξυπνοι και γι' αυτό το λόγο έχετε τις ίδιες συνήθειες. Έτσι. Να διαβάσω, να δούμε κατά πόσο η επιστήμη έχει μιλήσει. Έτσι.
1: Για να δούμε τι λέει.
0: 9 λοιπόν συνήθειες, θα πούμε 5-6 εμείς, των ιδιοφυών. Καταρχάς, βρίζουν.
1: Α, ορίστε, το έχουμε.
0: Τι το έχετε?
1: Το έχουμε. 100%.
0: Λοιπόν, όλοι οι Έλληνες οδηγοί λοιπόν είναι πανέξυπνοι.
1: Όχι, παιδί μου, και εσύ όλοι. Πρέπει να έχεις και τα άλλα στοιχεία.
0: Λοιπόν,
1: περίμενε.
0: Οι πανέξυπνοι άνθρωποι είναι ακατάστατοι.
1: Ατάσταλοι.
0: Ακατάστατοι, άστα το ατάσταλοι. Ακατάστατοι, στο σπίτι.
1: Εντάξει. Δεν, τώρα, ειδικά με που δουλεύω 7 στα 7, είναι στο σπίτι.
0: Εκνευρίζονται από ανθρώπους που κάνουν θόρυβο όταν μασούν.
1: Μισοφωνία, καλησπέρα και καλή βραδιά. Επιτέλους, παιδιά, βρέθηκε για μας η έρευνα η σωστή.
0: Εντάξει, μιλάνε μόνοι τους.
1: Έχει τύχει και αυτό να το κάνουμε στην
0: Αποσπούνται εύκολα από το κινητό τους και όσα συμβαίνουν στα social media.
1: Σίγουρα είμαι μέσα στο κινητό όλη μέρα.
0: Εντάξει.
1: Άρα είμαι διάνοια.
0: Ξενυχτάνε.
1: Ναι.
0: Μουτζουρώνω όταν μιλάμε. Δεν ξενυχτάω.
1: Δεν ξενυχτάω, αγάπη μου, γιατί επαγγελματίας είμαι και ξυπνάω 5 ώρα το πρωί.
0: Μουτζουρώνουν συνεχώς όταν μιλάνε. Και τέλος, αγαπούν τα σεξ toys και εξοδεύουν πολλά λεφτά για να εμπλουτίσουν τη συλλογή τους.
1: Λοιπόν, είμαι ιδιοφυΐα. Είμαι διάνοια, λοιπόν, και τιμή σας που με έχετε.
0: Αυτό λέγεται διάσπαση προσοχής. Μιλάνε μόνοι τους, χαζεύουν στο κινητό και είναι κατάστατοι.
1: Ναι, και αγοράζουν σεξ toys για να κάνουν το σεχ πιο ενδιαφέρον.
0: Και βαριούνται να ξυπνήσουν να πάνε στη δουλειά.

0: Αυτή είναι η πανέξυπνη.
1: Όχι.
0: Μα τι όχι.
1: Όχι, αυτή δεν είναι πανέξυπνη.
0: Όπως μας σημαίνει κάθε φορά τα λέμε.
2: Παιδί μου, μίλησε η επιστήμη. Εσύ την έφερε στην έρευνα αυτή, εγώ στην έφερα.
0: Το τελευταίο το έχεις.
2: Επειδή λέει ότι είμαι ιδιοφυΐα ή επιστήμη.
0: Το τελευταίο το έχεις.
2: Δεν μπορώ να αποκαλύψω, μα ακούει ο μπαμπάς μου αυτή τη στιγμή.
0: Ήρθε το ραντάρ
3: και το ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
0: Να δώσει 150 ευρώ.
3: Στοιχείο.
2: 150 ευρώ μετρητά, ρε. Τι άλλο θα θέλετε, βρε. Δίνει το ραντάρ του ρυθμού σήμερα σε μια γυναίκα που να έχει δύο μεγαλύτερα αδέλφια.
0: Ναι.
2: Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει γεννηθεί στις 18 οποιουδήποτε μήνα.
0: Άρα δύο μεγαλύτερα αδέρφια να έχει μία κυρία.
2: Και να έχει γεννηθεί 18 οποιουδήποτε μήνα. 150 ευρώ μετρητά και το τρίτο στοιχείο έρχεται σπαρταριστό σε πάρα πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς.

0: άραγε τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610 640 657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
7: Γίνε πελάτη στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
8: Κρυανάσα, μη φύγει κανείς, όλοι συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ερχόμαστε με τρίτο στοιχείο ραντάρ, με λέσχη των καμένων ποιητών που δίνουμε δωράρα.
9: Και τα κεφαλάρια.
10: Δώσου, εσένα είναι η συμπεριφορά.
11: Μου πήρε τα κεφαλάρια. Να μου φέρει τα κεφαλάρια.
10: Εσείς είστε δικηγόρος.
9: Ναι, είμαστε.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Πολλά, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning the weight.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
14: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
13: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
15: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφι.
13: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
15: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
16: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
13: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
13: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
19: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
18: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
19: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
18: Και τι λέτε.
19: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
18: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
19: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
18: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
20: Τάκης και Μπούμπης.
21: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.

0: με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.
1: Εδώ είμαστε και λέμε τις γνώμες μας στο ρυθμό 949. 6 λεπτάκια μετά τις 9. Φορτούνης, Αφαλίδου και Ατρίδης. Έκανε join κατευθείαν ο άνθρωπος από τα αθλητικά γήπεδα, από τα ποδοσφαιρικά και μη. Για στην παρέα του πάμε πρωινό. Καλώς τον.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πού έχει μιλάσει λάθος μικρόφωνο, από εδώ. Έχει συνηθίσει.
3: Εσύ φταίς, κύριε.
1: Έχει συνηθίσει τώρα να μιλάς αλλού.
3: Ορίστε.
1: Πάρτε εδώ.
4: Εντάξει, τώρα στο είναι το καλύτερο.
1: Πάρτε και τώρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γρηγόρη, καλώς μας όρισες.
2: Τι κάνετε, όλα καλά.
1: Καλά. Και
3: σούπερ είμαστε.
1: Πάμε στο αυτό το πρωινό της Δευτέρα σήμερα με ανέκδοτα. Έχει κανένα να μας πει, είσαι πια να ξαπίνει.
4: Δεν μου άρεσαν όλα αυτά που άκουσα. Είχε ή πολύ καλά ή πολύ μετριά κουαστά.
3: Συγγνώμη, το φουντούκι δεν σου άρεσε.
4: Το φουντούκι δεν έφυγε.
1: Το καπόδι, χέρι, χέρι, χέρι, χέρι. Έχει καλύτερο.
4: Όχι.
3: Λοιπόν.
4: Όχι.
3: Έτσι.
4: Ταυτίστηκα λίγο με την διάνοια εδώ, την έρευνα που της έφερες.
3: Ορίστε.
4: Μπράβο. Τα έχω. 8 στα 10 τα είχα. Να ξέρεις.
3: Έχει και άλλη έρευνα στη συνέχεια. Λέγεται
1: παιδιά ΔΕΠΗ ή η δυσλεξία κάτι άλλο. Πάντως ναι, δεν λέγεται ξυπνάδα, να ξέρετε. Έτσι.
4: Ακαταστασία δεν έχω
3: πάντως. Δεν είχε κανένα από τα στοιχεία.
1: Το ότι δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, το ότι μου τζουρώνεις, το ότι σε ενοχλεί. Δεν θέλω.
4: Μιλάω μόνος μου χρόνια, να ξέρεις. Σχολείο
1: κοιτάξτε. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουμε εδώ πέρα σε λίγο το τρίτο στοιχείο και έχουμε και τη λέξη των καμένων ποιητών. Οπότε με αφορμή το ότι είπαμε να πούμε ανέκδοτα.
3: Βεβαίως λοιπόν εδώ στη λέσχη των καμένων ποιητών θα βάλουμε τη λέξη ανέκδοτο.
1: Ανέκδοτο θα βάλουμε.
3: Μέσα στο ποίημα σας θα γράψετε τη λέξη ανέκδοτο, θα μας κάνετε να γελάσουμε γιατί σήμερα και αυτή την εβδομάδα δίνουμε δωράρα, παιδιά. Οι 5 νικητές της λέσχης μπαίνουν στην κλήρωση και ένας θα κερδίσει εκπληκτικό ρολόι αντρικό 3 guys και γυναικείο Donna Karan αξίας 160 ευρώ το καθένα.
1: Συγγνώμη, όντως τώρα.
3: Βεβαίως, το είπα από τη Συλλάβρου Κόσμημα το δίνει, παιδιά. Αν γίνεσαι τώρα, άκου εδώ, πολύ προσεκτικά αυτό που θα σου πω. Αν γίνεσαι νονός ή νονά, τρέξε κατευθείαν Αγίων Αναργύρων 16 στους Αγίους Αναργύρους. Στο e-Βάπτιση Λάμπρου Κόσμημα, εκεί που θα βρεις βαπτιστικά πακέτα ολοκληρωμένα από 250 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία, μοντέρνα σχέδια, τα έχεις δει εσύ Φορτούνη, γιατί έχω
1: δει,
3: κάνει βίντεο.
1: Έχω δοκιμάσει.
3: Έτσι.
1: Και έχω μείνει και έκθαμπος.
3: Που έγινες νονός, βαπτιστικούς σταυρούς, πάνω από 1500 σχέδια από 159 ευρώ. Ο νονός και η νονά μπαίνουν στο e-Βάπτιση και βγαίνουν κατευθείαν στην εκκλησία. Μπείτε στο www.evaptisi.com, δείτε τα πακέτα, πατήστε αυτό το κουμπάκι που λέει ενδιαφέρομαι για πακέτο και αμέσως θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να φτιάξετε ένα πακέτο στο budget σας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
3: Δωράρα δίνουμε στη λέσχη.
1: Δίνουμε δωράρα, οπότε αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε να γελάσουμε. Είμαστε τρεις δύσκολοι κριτές σήμερα γιατί δίνουμε και μεγάλο δώρο.
3: Πολύ ωραίο, οπότε θα γράψετε εσείς το ανέκδοτο, θα βάλετε μέσα στο ποίημα.
1: Μπράβο, για να γελάσουμε. Ένα αναμονή και των αμπάλων, έτσι δεν είναι, έχουμε σε λίγο την ενότητα. Το Ατρίδη, επισήμως, εδώ θα μείνεις μαζί μας και σήμερα.
4: Βέβαια.
1: Γιατί ξεκινάμε και με αποκλειστικότητα το τρίτο το μέρος. Να τα σαξόφωνα. Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ, στίχη και μουσική Λευτέρης Κιτάτος, αποκλειστικά στο Ρυθμούλη. Καλημέρα.

0: Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς, το ρυθμό 949.
1: Φανταστικό τραγούδι, παιδιά.
0: Τις έκανες τις φούρλες σου.
1: Τις έκανες τις φούρλες. Τι, δεν θα σηκωθώ να το χορέψω, τι νομίζεις, επειδή
0: λοιπόν,
1: είναι Δευτέρα.
0: Στο ποδάρι της Dr. Betty, ο Dr. Greg.
1: Τι θα μας φέρει αυτό σε έρευνα, θα μας φέρει ο Γρηγόρης Ατρίδης, πολύ φοβούμαι. Πολύ φοβούμαι το τι θα γίνει και το τι θα ακούσουμε τώρα.
2: Άμα κάθεσαι δίπλα της, είναι λογικό να συμβαίνουν αυτά. Καταλαβαίνεις, παίρνεις από τη σοφία της. Είναι, δηλαδή, εγώ δεν τα ήξερα αυτά.
3: Τα μαθαίνεις τα χούλια.
2: Ναι, σιγά σιγά τα μαθαίνω.
1: Μάλιστα. Τι έχεις να μας πεις,
0: Γρηγόρη? Έχεις βρει τη διαβάση τώρα το κάνεις.
2: Όχι. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι λίγο ταμπού, είναι λίγο δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να μην είναι κιόλας. Γιατί το απόλυτο ταμπού ή αυτοικανοποίηση είναι η καλύτερη μορφή, λέει τελικά, self-care.
1: Άσε μας, Γατρίδη. Το
0: επιμελείσαι.
2: Ναι.
1: Τι επιμελείσαι?
2: Παραμένει ταμπού για πολλούς, όμως οι ειδικοί τονίζουν πως αποτελεί μία από τις πιο υγιείς μορφές self-care. Προσέχεις τον εαυτό σου, δηλαδή, λογικά. Σύμφωνα με ειδικούς σεξουαλικής υγείας, βοηθά στη μείωση του στρες. Επιβεβαιώνεται. Βελτιώνει τον ύπνο, ενισχύει τη διάθεση και συμβάλλει στη γνωριμία με τον ίδιο μας τον εαυτό και το σώμα.
1: Και
0: δεν μάθαμε κάτι καινούριο. Το ξέρουμε.
1: Τι εννοείς, παιδάκι?
2: Ναι, σε όλα. Τα στερεότυπα και τις ενοχές που εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από το θέμα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια φυσιολογική και ωφέλιμη πρακτική, φορτούνη. Που είσαι επιθετικός. Συνδεδεμένη με τη σωματική και την ψυχική ευεξία.
1: Ορίστε.
2: Και προφανώς η επέκταση της επιστημονικής αυτής έρευνας είναι ότι αυτοικανοποιηθείτε όσο περισσότερο μπορείτε. Λέω εγώ, δική μου ερμηνεία.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπαίνει και ένα μέτρο, γιατί συναντώ ανθρώπους γύρω μου που το έχουν παρακάνει.
0: Είναι μύθος η τύφλωσης. Η τύφλωσης είναι μύθος.
2: Συμφωνείτε όμως ότι έχει δίκιο η Αθηνά? Πόσο όταν μαθαίνεις να παρακάνεις self-care. Γιατί μας έφαγες τη μουσική, ήταν πολύ ωραία.
1: Ναι.
2: Όταν παραπάς το self-care, μετά δεν σε νοιάζει το care του άλλου, οπότε παραμένει self.
1: Όχ, αυτό είναι επικίνδυνο μονοπάτι. Μην μπείτε σε αυτά τα μονοπάτια.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Σαν το self-care δεν έχει.
1: Τι λες μου?
2: Εγώ
1: διαφωνώ κάθετα.
0: Από ένα σημείο και μετά, σαν το self-care, παιδιά, δεν έχει. Δηλαδή, ξέρεις μόνος σου τι περνάει και τι δεν περνάει.
1: Τι περνάει
0: και τι δεν περνάει.
1: Εσύ τώρα σοβαρά, γιατί ο άλλος δεν ξέρει.
2: Ξέρετε τι άλλο λένε?
1: Πώς?
2: Έχω χρόνο ότι όσο όταν οι άντρες ασχολούνται, λέει, πολύ με το self-care. Ωραία έκφραση το self-care. Το λύσαμε
1: το λέμε.
0: Μπράβο, self-care θα το λέμε.
2: Μετά έχουν προβλήματα σαν αυτά που αναδεικνύει στις έρευνες της η doctor.
1: Δηλαδή,
2: στη διάρκεια της προσπάθειάς τους.
1: Ορίστε.
2: Όταν δουλεύεις μόνο self-care, μετά έχει μάθει self-care και σου λέει στο self-care τι είμαστε. 1, 2, 2,5, 3, εκεί τελείωσε. Δεν δουλεύουμε για τον άλλον, με τον χρόνο έχουμε πρόβλημα. Γίνεται άμεσα.
1: Γι' αυτό έρχονται
0: και
1: τα προβλήματα.
0: Και χαρά και βοήθειας μετά.
1: Έρχονται τα προβλήματα, αγάπη μου. Λοιπόν, μαζοχτείτε με το self-care το πολύ. Έτσι, και δώστε καμιά εκτόνωση, μοιραστείτε τα κι αυτά, γιατί είναι ωραίο στη ζωή να μοιράζεσαι. Λοιπόν.
0: Έτσι είναι, όχι μανακίες.
2: Ναι, πολύ, πολύ ψυχρεμό.
1: Γιατί πολλές μου λέτε τώρα.
0: Δείτε το στοιχείο για να σοβαρευτούμε.
1: Όπα, παιδιά.
0: Και να δώσουμε κανένα φράγκο.
4: Στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο ήταν μια γυναίκα με δύο μεγαλύτερα αδέρφια που ψάχνουμε.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο στοιχείο είναι να έχει γεννηθεί στις 18 οποιοδήποτε μήνα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Και το τρίτο στοιχείο το διαβάζουμε τώρα. Mm-hmm. Το ένα από τα αδέρφια της να έχει γεννηθεί και αυτό στις 18 οποιοδήποτε μήνα.
1: Μάλιστα. Να είναι γεννημένοι δηλαδή και οι δύο 18
0: μηνός.
1: Οποιοδήποτε μήνα.
0: Του μηνός.
1: Και να έχει δύο αδέλφια.
0: Εντάξει.
1: Γυναίκα. 5 λεπτά έχει!
0: Έχετε 5 λεπτά να πάρετε στο 2-10-68-35-722, γιατί δίνουμε σήμερα 150 ευρώ μετρητά. Ο πρώτος που θα καλέσει το τσιμπάει.
1: Για πάμε!

0: Άραγε, άραγες, παιδιά, συγκεντρωθείτε. Έχουμε βρει νικητή, γιατί ψάχναμε...
1: Αυτό κοιτάω τώρα, κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά.
0: Το ραντάρ και τι κοιτάει. Τελικώς...
1: Βρήκε!
0: Εντάξει, φάγαμε, πήγαμε
1: έλα,
0: κουβά,
1: ρε,
0: παιδιά.
1: Φίλε!
0: Πήγαμε κουβά.
2: Ήταν απαιτητικό.
0: Ήταν απαιτητικό.
1: Εντάξει, είναι και Δευτέρα. Δεν πειράζει, jackpot. Αύριο 300 ευρώ μετρητά θα δώσει το ραντάρ μας. Μαζεύονται, παιδιά, δεν χάνονται, μην ανησυχείτε. Να είστε συντονισμένοι εσείς και να ακούτε πάντα αριθμό 949 και πάμε πρωινό.
0: Πάμε πρωινό Δευτέρας, πάμε άμπαλος.
3: Η άμπαλη!
1: Να ανοίξω τη σημαία μου, γιατί έχω φέρει φυσικά.
0: Το είχαμε ξεχάσει αυτό.
1: Όχι, παιδιά, δεν θα ήθελα να το ξεχάσετε.
2: Είναι από τις μέρες και τις ώρες που είναι πολύ κρίμα που το ραδιόφωνο δεν οπτικοποιείται.
0: Ναι, πόσες μέρες αυτή η εορτασμή όμως πια, δεν ξέρω.
1: Όσες
2: θέλουμε, ρε Φορτούνη. Φορτούνη, όσες μέρες θέλουμε.
0: Όταν θα πάρουμε όμως την Eurolink, θα έρθω εδώ πέρα μια εβδομάδα με πανό, εντάξει.
1: Να έρθεις.
2: Λοιπόν, για να μην χάσουμε.
1: Κουνά με στη μούρα που σου κουνάω τη σημαία τώρα.
2: Η Αθηνούλα έχει έρθει σούμπιτη από όλη την Αρίνα.
1: Ναι.
2: Και κρατάει αυτά τα σημαίακια που μοιράστηκαν χθες μεταξύ άλλων πολύ φαντασμαγορικών που έγιναν στη γιορτή της ΑΕΚ και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, που λένε πρωταθλητές για το 2026 και έχει το τετράπτυχο, το οποίο είχε μοιραστεί, θυμίζω εγώ, και σε κασκόλ. Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος.
0: Εγώ θέλω λίγο να μας περιγράψει, μιας και το ίδιο από κοντά, την είσοδο του Προέδρου.
1: Ναι. Έγινε ένας χαμός. Ήτανε πραγματικά, δεν υπήρχε. Και τι δεν βάλανε. Α, βάλε εσύ άμα θέλεις, γιατί το τραγούδισε το έρωτα.
2: Είναι του Παρίου.
1: Τι μου έχεις κάνει έρωτα.
0: Εγώ φεύγω.
1: Γιατί, παιδί μου, έχουμε πρόεδρο ποιοτικό, όχι αστεία.
0: Να σου πω κάτι. Τώρα είναι οι πρωταγωνιστές εκεί, ο προπονητής, οι ποδοσφαιριστές, οι φίλαθλοι, και κλέβει την παράσταση ο πρόεδρος.
2: Είναι και ο πρόεδρος πρωταγωνιστής. Τι να κάνουμε, ρε Φορτούνη, τώρα δηλαδή.
0: Εντάξει, τον συμπαθούμε, γι' αυτό δεν λέω τίποτα.
1: Άκου τώρα τι έγινε χθες. Εκτός του ότι μαζεύτηκε, πόσος κόσμος, 35.000 άτομα ήταν μέσα στο γήπεδο, αλλά 70 ήταν απ' έξω. Γίνε ένας χαμός, δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε. Και λογικό είναι, είχαμε μαζευτεί από νωρίς, φάγαμε, ήπιαμε πάρα πολύ ωραίο, ήταν και ένα πάρα πολύ ωραίο στιγμιότυπο που κάνανε παιχνίδι με το κύπελο. Την ώρα που Κρυφτό. Το βλέπεις, ναι, σβήσαν τα φώτα, αυτό εξαφανίστηκε, μπήκε μουσική, τέτοια επικίνδυνες αποστολές.
0: Αυτό θέλω.
1: Κατέβηκαν κομμάντος.
0: Αυτό θέλω.
1: Ναι, και μετά από λίγο μπήκε μέσα ο πρόεδρος με ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο και βάραγε πατηλίκια μες στο γήπεδο.
2: Όπως καταλαβαίνεις.
1: Και το κατέβασε τον κύπελο από το αυτοκίνητο. Ήταν σοου κανονικό τώρα, δεν υπήρχε.
2: Βασίλη μου, όπως καταλαβαίνεις, τέτοια παραγγελιά καλτήλα να γινόταν σε φιέστα, ούτε για σένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή είναι κομμένο και ραμμένο. Το έκανε πάνω στο τρόπο που το σκεφτόσουν.
0: Καταπληκτικό.
1: Είναι
2: είχε αγωνιστικό αυτοκίνητο.
0: Μπαίνει ο πρόεδρος.
1: Μπαίνει μέσα,
0: στην
1: πάντα.
0: Στην πάντα. Τα χειρόφρενα προσέξτε.
1: Το κύπελο,
0: πάμε λίγο
1: κούπα.
0: Και στα αθλητικά όμως. Γιατί...
2: Όχι, λέμε αθλητικά. Αθλητικά είναι και αυτά. 14ο πρωτάθλημα το οποίο πανηγυρίστηκε με ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Η οποία ισοπαλία κινδύνευε όσο ο ΠΑΟΚ κέρδιζε τον Παναθηναϊκό να στερήσει τον Ολυμπιακό τη δεύτερη θέση. Και επειδή ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτοκτόνησε προφανώς.
0: Ναι, ρε, εσύ, τι δωράκι τελευταία στιγμή.
1: Τι ήταν αυτό,
2: Πήρε ο Ολυμπιακός το εισιτήριο τη δεύτερη θέση για τα προβληματικά του Champions League, το οποίο, αν καταφέρει η Βίλα να πάρει και το Europa, στο τελικό που έχουμε την Τετάρτη στον Αντένα, στις 10 η ώρα, τότε ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιθανό ότι θα αναβαθμιστεί η θέση του και θα πάει από τον τρίτο προκριματικό γύρο στο Champions League.
0: Κοίτα να δει συγκέλες τώρα που
2: απίστευτο. Ναι, ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε και ο Ολυμπιακός πήρε δωράκι το οποίο το εκμεταλλεύτηκε ιδανικά.
0: Ωραία.
2: Τώρα τελείωσε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Έτσι. Να σας πω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και άλλες ειδήσεις. Σημαντικές είναι ότι εκτός από την ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός είχε καταδικαστική για τον ίδιο ισοπαλία με τον Πανετολικό. Και είναι οι δύο ομάδες οι οποίες χαιρέτησαν. Αντίος. Και είναι και μια ομάδα. Τι έχουμε.
0: Συνεχίζει, φιέστα.
1: Φιέστα είμαστε εμείς. Για πες. Αυτό είναι.
2: Τρομερή από τη φιέστα η δήλωση του Λάζαρου Ρότα να μπείτε να τη δείτε. Γιατί από τους πρωταγωνιστές στον αθλητισμό θέλουμε τέτοιου είδους δηλώσεις. Γίνεται με αφορμή αυτά τα πολύ άσχημα που γίνονται τις τελευταίες μέρες, που χάνονται νέοι άνθρωποι από μόνοι τους, και στέλνει ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Κλείνοντας, να πούμε ότι είναι η εβδομάδα του Φορτούνη, γιατί καταλαβαίνετε ότι.
0: Την Παρασκευή δεν είναι.
2: Ναι, στο τελείωμά τη θα έχει μπάσκετ, Ολυμπιακός της Φενέρβατσε.
0: Επειδή είδα το πώς παίζει η Βαλένθια και δεν την είχα πάρει χαμπάρι, ναι. Μία ανησυχία την έχω. Θα μου πει, παίρνα πρώτα από τη Φενέρ.
2: Το πες μόνο σου, μπράβο.
0: Αλλά, αλλά σου λέω και ακόμη και εκεί, επειδή η Βαλένθια είναι μία υπερομάδα από ό,τι κατάλαβα.
2: Το ξαναζήσαμε πέρσι στο Ντουμπάι να είμαστε στην συνέντευξη τύπου και να ρωτούν του προπονητέ των ελληνικών ομάδων για το τελικό. Αποκλείστηκαν και οι δύο, γιατί κανένα σκέφτηκε τον τελικό. Μην το ξαναζήσουμε.
0: Εγώ θα φίλαθλος, δεν είμαι προπονητής.
2: Ναι, ότι η Φενέρ δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό.
0: Το ξέρω, παιδί μου.
2: Είναι πολύ δύσκολο αντίπαλο.
0: Ναι,
2: πέρα από το ότι είναι η κάτοχο του τίτλου, οπότε
0: αν
2: το
0: και...
2: πρώτο βήμα είναι την Παρασκευή. Αυτό είναι το δύσκολο.
0: Η Βαλένθια θα τα βρει σκούρα με του συμπατριώτε. Δεν έχει ομάδα. Δεν έχει εμπειρία, συγγνώμη.
2: Η Βαλένθια θα τα βρει σκούρα με την Ρεάλ στην Ισπανία όλη τη χρονιά. Εγώ πιστεύω στην έκπληξη ότι θα πάει στο τελικό.
0: Θα το πάρουμε, παιδιά.
2: Χωρίς τα βάρη.
0: Τα φιλιά μας. Γεια.
1: Άντε, με το καλό.
0: Άντε, γεια.
1: Με το καλό.
0: Γεια σου, Γρηγόρη, ευχαριστούμε.
3: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνε. Τέλος. Τελείωσε, έξω. Έξω, σε παρακαλώ.
4: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
3: Έτσι.

Βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: δεν πάει πουθενά ο Γρηγόρης. Κακώς τον χαιρέτησα πριν.
1: Χαιρέτησε τον Γρηγόρη που λέει τα θηλυκά.
2: Την ενότητα. Ναι. Την ενότητα χαιρέτησες.
0: Μπράβο, την ενότητα χαιρέτησα και τώρα καλωσορίζουμε το Γρηγόρη Ατρίδη, τον παραγωγό, το μέλος του Πάμε Πρωινό. Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος, γιατί αυτά έχει αυτή η ώρα, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Αντιλιακό στικ πολύ υψηλής προστασίας, παιδιά. Ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Η Αθηνά το χρησιμοποιεί, θα μας πει. Mm-hmm. Με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Όλα στα φαρμακεία και στο e-pharmacies.
1: Πάρα πολύ εύκολο ο τρόπος που το βάζεις. Το έχεις μες στην τσάντα σου, είναι και μικρούλι, φανταστικό.
0: Ερχόμαστε με λέσχη.
1: Ερχόμαστε με λέσχη, γράφτε τα ποίηματά σας με τη λέξη ανέκδοτο μέσα, γιατί δίνουμε δωράρες γυναικείο και αντρικό ρολόι. Three guys και Donna Karan αν θα κερδίσουν.
0: Πάρε με και βίντεο.
2: Να γελάσουμε.
0: Πάρε με και βίντεο.
1: Τι να σε πάρω?
0: Τα κεφαλάρια, παιδιά. Μισό λεπτό, τα κεφαλάρια.
3: Εσύ δεν είναι συμπεριφορά.
1: Του σου φορτούν. Ο Φορτούνη τα πήρε, κυρία. Ποιο κύριο Μανούσο, κάτι Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνο σου στο αυτοκίνητο.
2: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πε μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζό με στο αυτοκίνητο, Γιώργο.
2: Ο ρυθμό 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσει εξηγήσει, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε την αλήθεια χωρί φόβο και πάθο. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.

αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
10: Επιστρέψαμε στη στουδιάρα μας μέσα σε ένα 20 λεπτό που πρέπει να προλάβουμε επιτυχίες.
11: Το έχουμε, το
10: τη
11: έχουμε.
10: Τη λέσχη και φυσικά το χορηγό μας, το Μασούτη που τον αγαπάμε.
11: Μια ζωή μπορεί να σωθεί μέσα σε λίγα λεπτά, Φορτούνη και Αθηνά. Η διαμαντής Μασούτης συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Είναι πραγματικά σημαντική αυτή η χορηγία τοποθέτηση 84 άπινιδωτών στο μετρό, 66 στην Αθήνα, 18 στη Θεσσαλονίκη και παράλληλα επενδύει και στην επένδυση εργαζομένων σε πρώτες βοήθειες και κάρπα για άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη.
10: Υπέροχα.
12: Σούπερ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
14: Τώρα θα σηκώσει το drone του Operator και θα μας πει
10: ότι έχει πολλή κίνηση στην παραλιακή.
11: Άλλη
10: από
11: μόνο.
10: Το Φλίσβο, από τον Νιάρχος, παιδιά. Όχι. Από τον Άλυμο μέχρι τον Νιάρχος, κυρίως δηλαδή προς τον Πειραιά είναι το πρόβλημα. Το κέντρο είναι πυγμένο, κατεβαίνοντας την Κατεχάκη θα κολλήσετε. Πηγαίνοντας τώρα από το αγαπημένο μας Ζεφύρι που έχει γίνει διάσημο στην Αττική Οδό μέχρι τη Λυκόβρηση και μετά μέχρι το Μαρούζι εδώ στο Δαχτυλίδι έχει πυκνή ροή. Το ποτάμι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια από τα Κτέλ και μπαίνοντας τέλος στη Λεωφόρο Καβάλας προς το Μεταξουργείο θα κολλήσετε από το ύψος της Θηβών και Τούδε. Καλή υπομονή.
11: Στο τέλος είναι πιο εύκολο να μας λες που δεν έχει κίνηση.
10: Μπράβο. Και στο τέλος θα δούμε τον καιρό, θα ακούσουμε τον καιρό από την Αθηνά Αφαλίδου ως
12: βουκολική ποιήση. Σήμερα με την πύλη μου καθόμασταν στη στάνη. Θερμοκρασία 27 το μεσημέρι φτάνει. Πύλη μου θα έχει 3 μποφόρ και λίγα συναφάκια. Θέλω να πας και να το πεις και στα άλλα κατσικάκια. Πως από αύριο νωρίς πέφτει η θερμοκρασία. Μπορεί να έχει και βροχές, να βάλει και υγρασία. Τι ήθελα και τόπλινα, ο έρμος το τρακτέρι. Νόμιζα ήρθα από νωρίς εδώ το καλοκαίρι.
10: Περιμένω από την
11: Ελλάδα. Δεν υπάρχει δεύτερη, χωρίς αντίπαλο.
10: Περιμένω από καμία.
15: Δεν ακούω τίποτα, κάτι πάτησα. Α, ωραία. Ναι.
16: Περιμένω από καμία γωνία να βγει η Πεν και η Κλέρ.
12: Η Πεν και η Κλέρ.
16: Το λες καταπληκτικά.
12: Και ο γόγος με τον Μπίλιου, μην πέσεις.
16: Καταπληκτικό.
11: Κάνεις και εσύ καλό πρόβατο όμως, ε. Να τα λέμε όλα.
12: Γράφτε και εσείς τα δικά σας ποίηματα όπως έκανα και εγώ. Απλά εσείς θέλουμε να βάλετε μέσα τη λέξη ανέκδοτο και εσείς θα κερδίσετε ο ένας τυχερός ρολόι, ένα αντρικό και ένα γυναικείο, βρε. Και καλείτε τώρα στο 210-6835-722. 210-6835-722. Έλα, ποιητές.
16: Από ό,τι καταλάβατε, λοιπόν, η λέξη των καμένων ποιητών σας περιμένει να καλέσετε. Έχετε χρόνο μετά τον Νίκο Οικονομόπουλο. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε ρολόι.

0: λίγα και πολλά λόγια, στο πάμε πρωινό της Δευτέρας ήρθε η ώρα να κάνουμε τη λέσχη μας, να ανοίξουμε λοιπόν τα τηλέφωνα για να δούμε ποιοι καμένοι ποιητές έχουν έρθει σήμερα να διαγωνιστούν για να κερδίσουν ρολόγια, όχι
1: ρολόγια. Στο τέλος της εβδομάδας οι 5 νικητές μπαίνουν στην κλήρωση και κερδίζουν ένα αντρικό Three Guys, ένα ντονακάρα.
0: Τι λέει ρε παιδί μου,
2: εσύ που μας το μάζεψε, δηλαδή, μας είπες ρολόγια, είναι δυνατόν.
1: Το κερδίζεις, δίνεις και σε κάποιον άλλον, κατάλαβες.
2: Στο κομμενάκι σου.
0: Βασίλης, Αθηνά και Γρηγόρη σήμερα στην Κριτική Επιτροπή.
3: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή?
1: Καλημέρα σας.
2: Good morning.
1: Μιλήστε.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Καλώς την, καλημέρα. Ποια είσαι?
4: Η Ελένη.
1: Έλα Ελένη μου, καλημέρα.
0: Έχεις γράψει ποίημα με τη λέξη ανέκδοτο?
4: Ναι.
1: Ωραία.
2: Α, μπορεί και όχι δηλαδή.
1: Διστακτική σε ακούμε.
4: Ναι, γιατί το δεν ξέρω από τι πίπα θέλετε.
1: Ωραία, πάμε, δώσε εσύ το δικό σου και θα δούμε.
2: Πίστεψε το.
0: Okay.
4: Ωραία. Καλημέρα με ένα χαμόγελο και μια σκέψη φωτεινή, σαν ένα ωραίο ανέκδοτο που σου φτιάχνει τη ζωή.
1: Α, πάρα πολύ,
0: πάρα
1: ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Σύντομο λοιπόν, και περιεκτικό.
1: Πάμε τώρα. Να σου πούμε ότι εμείς θέλουμε χιουμοριστικό ποίημα, όμως ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα αυτό για τη λέσχη μας. Και αύριο μπορείς να ξαναπαίξεις.
0: Ναι, ωραία. Γιατί έχουμε πολλές γραμμές. Πάμε. Επόμενος.
1: Καλημέρα.
2: Next one, please.
1: Είστε στη γραμμή εσείς, μιλήστε μας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Νάτι.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Με ποια μιλάμε?
5: Με την Μπάντι.
0: Με ποιον, δεν ακούμε καθαρά παρακαλώ, στο το όφωνο στο στόμα, αν μπορείτε.
5: Κάτι στην Αλέξα το μάθω, με την Πάντι.
0: Πάντι.
1: Ωραία.
5: Και εμένα δεν είναι αστείο, αλλά δεν πειράζει.
0: Θα μιλήσει
5: μαζί σας όμως με τον Βασίλη την Αθηνά και σήμερα με τον Γρηγόρη.
1: Είσαι υπέροχη, είσαι υπέροχη.
0: Και καταπληκτικό. Ωραία, πάμε.
5: Λοιπόν, σε γνώρισα ακούγοντας να λες ανέκδοτα σόκιν, κοκκίνησα και ντράπηκα, πω πω τι λυσάρικο αγόρι. Μα όταν τα ανέκδοτα δοκίμασα στην πράξη, ένα ευαίσθητο παιδί γνώρισα γεμάτο με αγάπη.
1: Α, πολύ καλή.
2: Nice try.
1: Πολύ καλή προσπάθεια.
2: Εντάξει, στο όνειρο θα είναι καλύτερη.
1: Βέβαια, και πάμε μπορεί να.
2: Είναι να κάνεις την πρώτη σου την απόπειρα και μετά θα σου έρθει. Ναι, σίγουρα. Θα
0: έρθει χώρα μετά.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλώς το. Ποιος είναι στη γραμμή?
0: Το σωστό.
6: Είμαι η ζωγραφιά.
1: Η ζωγραφιά.
6: Έλα, το σωστό.
1: Θα
2: γελάσουμε.
6: Νομίζω.
2: Α, για πάμε.
6: Λοιπόν, ανέκδοτο κατάντησε ότι είναι μούρια τρέλα. Μασά το ίδια φτιάχτηκα, μικρή η παπαρδέλα. Ρε, ούτε καν φαινότανε και με έπιασαν τα γέλια. Πού να το βρω, ρε ντούκα, ρε, δεν είμαι η Νικολούλη. Κράτα τον για πάρτι σου και παίχτωνα μονάχος. Καλό το παραμύθι σου, μα ήταν μέγας ο δράκος. Περίμενα και σελίδα.
0: Μπριγίνα.
6: Όταν ο Θεός μοίρασε όργανα, σηκάταγε σομπρέλα. Ποια τρέλα, ποια κορδέλα. Κράτα το γαριδάκι σου, πιάσε τα μούρια τρέλα. Ρούφα το γαλατάκι σου, πιάσε κάνε πιο πέρα.
1: Αχ, ήταν τέλειο.
7: Καλά.
1: Ήταν απανωτά, δηλαδή στο ρούφα με πιάσε μια ταραχή.
0: Μας τα πάνε κι άλλοι.
1: Έλα,
0: μέσα. Καταπληκτική ζωγραφιά, πολύ ωραία, μπράβο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Επόμενος
1: nice
0: παρακαλώ.
1: Ναι. Γεια σας.
8: Παρακαλώ.
1: Γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε?
8: Καλημέρα, μια χαρά. Είμαι η Δήμητρα.
1: Γεια σου, Δημητρούλα.
0: Πρώτη φορά τηλεφωνείς?

0: Εντάξει, ευχαριστούμε και εμείς και σε ξαναπεριμένουμε.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Έλα ρε Παύλο. Έλα βρε Παύλο μου, καλημέρα. Καλά εσύ. Πώς είσαι?
1: Έλα Παύλα ρε.
2: Μια χαρά.
0: Το έχεις γράψει το σωστό?
2: Βέβαια, βέβαια να το έχω γράψει.
0: Έλα ρε Παύλο, δώστο.
1: Ναι, έλα αγάπη μου. Τι θα
2: βάλε ένα τραγούδι λιβερό, ρε φίλε, γιατί χωρίζουμε εδώ.
0: Όπα, όπα.
1: Λιβερό.
2: Ναι, ναι.
1: Λιβερό.
2: Έλα. Να είναι μελάκι κομμινό στην παραλία.
0: Όπα, όπα, τόσο, τόσο δραματικά τα πράγματα.
3: Και παραγγελιά τραγούδι, μπράβο Παύλο.
1: Τώρα αυτό έχει. Αυτό είναι.
0: Πάμε.
2: Αρχή διαλόγου κάναμε τη λύση για να βρούμε. Εμείς να μην χωρίσουμε. Μαζί πρέπει να ζούμε. Και μια πουτάνα φέρανε εμείς για χωρισμό. Μου μοιάσε με ανέκδοτο που λένε στο ρυθμό. Για γέλια είναι κούκλα μου η κατηγορία. Πού στήριξες να ήξερα την ετοιμιγωρία?
1: Στο να μου
2: νύχει. Δεν ήμουν σωστός. Πως έκανα και λάθη. Μα εγώ υποψιάζομαι πως με έκανες λάθη. Τώρα καθένας κούκλα μου το δρόμο του θα πάρει. Το κεφαλάκι μου θα χωθεί σε άλλο κεφαλάκι.
1: Και το κεφαλάρι, ρε,
0: είσαι
1: μέσα,
0: δυνατός ρε Παύλο.
1: Μπράβο, ρε,
3: και επικαιρότητα.
0: Είσαι πάντα δυνατός ρε Παύλο. Τι να κάνουμε τώρα? Είσαι από τους δυνατούς πίτες.
1: Ανεπανάληπτος. Στο τσίζ, έτσι, στο όριο, στο μετέχμιο ήσουν,
0: ναι, ναι,
1: γι' αυτό
0: ναι, ναι.
1: Σε αφήσαμε να οργιάσεις, ναι. Για να καταλάβουμε
2: μια
1: τι λες.
2: Μια που τα αναφέραμε το κεφαλάρι για το άλλο.
0: Ναι, μια λοιπόν, που τα αναφέραμε.
1: Τα φιλιά,
0: ναι.
1: Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καταπληκτικός.
0: Ευχαριστούμε ρε Παύλο, είδωλο. Καλημέρα.
1: Τελευταίο.
0: Να σας πω κάτι. Σβήστε, κλείστε το παράθυρο ή την ανοιχτή ακρόαση. Ακούγεται ένας χαμός.
1: Αυτό που ακούμε είναι κάτι εξωγήινο.
3: Μήπως είναι καιρός.
1: Μισό λεπτό. Αν δεν φτιάξετε, θα πρέπει να σας κλείσουμε.
0: Πάμε.
4: Ακούτε, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τέλεια. Τώρα είστε, τα φτιάξαμε όλα. Για πείτε μας το πει, πώς λέγεστε?
4: Εγώ είμαι η Γεωργία.
0: Γεια σου, βρε Γεωργία μου.
4: Αυτή με το μετά θα σας πω ένα ανέκδοτο καυτό.
0: Σούπερ.
4: Το ψάμι, το μουνάκι, το πιοκούτο σου μέλι. Δεν θα σε γαμίσω να φτιάξει.
1: Λοιπόν,
0: δεν ακούμε τίποτα,
1: μας,
0: εσύ, Γεωργία μου.
1: Πάει,
0: δεν ακούμε, ακούγαμε κάτι μετρό, κάτι τέτοιο.
1: Η Γεωργία το έδωσε όλο, αλλά έκανε λάθος. Ναι. Τα φιλιά μας θα βγάλουμε.
3: Μπέρδεψε τις ζώνες, μάλλον.
1: Δεν έχουμε συμμετοχή σήμερα.
0: Δεν πειράζει. Αν δεν αξίζει το ανέκδοτο με τέτοια δωράρα, φίλε, το ποίημα, αν δεν αξίζει με τέτοια δωράρα, δεν θα μπαίνει νικητή στην.
1: Η Λέσχη επιστρέφει
0: αύριο.
1: Μητρή.
5: Νοοτροπία, read a book, πάμε πρωινό, yo!
6: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610 640 657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
6: Δεν είστε φαν της ομής Ρόκας? Κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να έχετε τα ωφέλη της Ρόκας προσθέτοντάς τη σε μακαρονάδες και σάντουιτς με μία σάλτσα πέστο με ελαιόλαδο και σκόρδο για παράδειγμα. Αυτός ο συνδυασμός εξουδετερώνει την πικράδα της και απογειώνει την περιοκτικότητα της σάλτσας σε αντιοξειδωτικά, θωρακίζοντας τον οργανισμό.
7: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλυμάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις.

Και στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου,

0: Καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Η μόδα Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Γίνε πελάτη στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
4: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια, νεροτριβές... Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
5: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
6: Το μεγαλύτερο σε πωλήσεις μουσικό όργανο στον κόσμο δεν είναι ούτε η κιθάρα ούτε το πιάνο. Είναι η φυσαρμόνικα που συνήθως την αγοράζουμε στα μικρά παιδιά. Από την άλλη, εάν είχες 16 εκατομμύρια ευρώ πριν κάποια χρόνια, θα αγόραζες το πιο ακριβό μουσικό όργανο στον κόσμο. Ένα βιολί Στραντιβάριους. Κατασκευάστηκαν τον 17ο αιώνα από τον Αντώνιο Στραντιβάρι και αν ενδιαφέρεσαι να αγοράσεις ένα, υπάρχουν ακόμα 500 περίπου βιολιά σε όλο τον κόσμο.
7: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα φυτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.

Έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
2: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
4: Κάθε φορά...
5: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ρυθμός 949.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ρυθμός 949.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Όσο χαρακτηριστική είναι η Ακρόπολη για την Αθήνα, είναι και ο πύργος του Άιφελ για το Παρίσι. Όταν όμως άρχισε να χτίζεται το 1887, δεν προοριζόταν για τη Γαλλία, αλλά για την Ισπανία και συγκεκριμένα για τη Βαρκελόνη. Στους Ισπανούς όμως δεν άρεσε καθόλου το σχέδιο που τους παρουσιάσανε και έτσι ο πύργος του Άιφελ κατέληξε στους Γάλλους. Βέβαια στην αρχή ούτε και σε αυτούς άρεσε, αλλά από ό,τι φαίνεται τον έχουν πια συνηθίσει.
2: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα φυτοκαθαριστήρια, νεροτριβές... Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
4: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, Top Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
0: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610 640 657.
0: Ταπιτοκαθαριστήρια Στεχνοκαθαριστήρια Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Γίνε πελάτη στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
4: Ρυθμός 949.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Να κλείνει την παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Μετά από Eurovision, μετά από τρίμερο που έτσι έγινε ένας χαμός και περισσότερος κόσμος έφυγε. Παρόλο που ο καιρός ήταν λίγο περίεργος, εδώ πέρα είμαστε με τη νούμερο 1 διάθεση και τις νούμερο 1 επιτυχίες. Τι να πρωτοσχολιάσουμε, παιδιά. Ένας πανικός. Συγχαρητήρια σε όλους τους διαγωνιζόμενους στη Eurovision. Συγχαρητήρια στον Ακύλα μας, ο οποίος πραγματικά έκανε να μιλάει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος για εκείνον. Δηλαδή, wow. Ούτως ή άλλως, παιδιά, το γεγονός ότι έδωσε συνεντεύξη στο εξωτερικό, στο ΕΛ και στο BBC News, καλά, πιστεύω ότι είναι οριακά κάτι το οποίο unexpected. Anyway, λοιπόν, θα είμαστε εδώ πέρα να σχολιάσουμε πολλά. Θα είμαστε εδώ πέρα να δούμε πάρα πολλά trending. Οπότε επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη. Viral παιδιά έχουν γίνει όχι μόνο οι διαγωνιζόμενοι της Eurovision, αλλά παιδιά έχουν γίνει και οι υπεύθυνοι οι οποίοι κάνανε τις αναμεταδόσεις σε κοφάλους ανθρώπους και κάνανε τη νοηματική πραγματικά. Έχουν τρεντάρει όλων τους τα βίντεο και χαίρομαι πάρα πολύ που είδα ότι έχει πραγματοποιηθεί συνέντευξη και στον Έλληνα, παιδιά, ο οποίος είχε αναλάβει να κάνει έτσι τις αναμεταδόσεις για κοφάλους ανθρώπους και μάλιστα είναι και ο ίδιος κοφός. Μ' άρεσε πάρα πολύ, δικαίως έγινε viral συγκεκριμένη συνέντευξη και θέλω να βλέπουμε τέτοια παραδείγματα. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη με πολλές νέες κυκλοφορίες και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή. Και αν συντονιστείτε τώρα μαζί μου, θα να κλείνει την παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Πέρα λοιπόν από την αγαπημένη εδώ πέρα Eurovision που τρένταρε αυτές τις μέρες προφανέστατα και η ακροματικότητα που έκανε ήταν ακραία, βλέπω εδώ πέρα το ότι τρένταραν και πολιτικά πρόσωπα. Το σπότ της κυρίας Καριστιανού για το νέο της κόμμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ελπίδα που θα μάθουμε και περισσότερα την Πέμπτη, τρένταρε παιδιά με αρνητικά και θετικά σχόλια στα social media. Να πω ότι το περίμενα, θα είναι ψέματα. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και όπως φαίνεται και η πολιτική πλέον τρεντάρει. Πού να δούμε τι θα γίνει του χρόνου με τις εκλογές.

Ρυθμός 949. Be Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και να και κάτι άλλο που τρεντάρει αυτές τις μέρες. Και θα πω το ότι γουστάρω πάρα πολύ που σημαίνει αυτό. Οι νέες κυκλοφορίες, παιδιά του κόσμου. Απόν, Χρυσίδα Γκαγκούτη με το Dirty από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Κωνσταντίνος Αργυρός με νέα κυκλοφορία όπου έκανε κάτι ωραία λαϊβάκια κάθε Πέμπτη στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά και πολλές επιτυχίες, πολλά νέα τραγούδια. Μας αρέσει εμάς η νέα μουσική. Και Δέσποινα Βανδύ κιόλας, παιδιά, φυσικά. Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε να σχολιάσουμε πολλά στην B-Viral Radio και φυσικά να ακούσουμε κιόλας.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Καλή εβδομάδα. Θυμίζοντας ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday, οπότε μέχρι και την Πέμπτη μου στέλνετε σε μήνυμα στο Instagram μας Be Viral Radio. Σε όποιο throwback τραγούδι θέλετε να ακούσετε, εμείς χατήρια δεν χαλάμε. Έχουμε πολλές επιτυχίες και πολλά πράγματα να σχολιάσουμε ακόμα εδώ πέρα στην Be Viral Radio Show. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση και φυσικά κάντε λίγο στην πάντα την κίνηση.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά, κλείνει στην παρέση και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Πώς είμαστε, τι κάνουμε? Παιδιά, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ σήμερα. Υπάρχουν πολλά νέα, υπάρχουν πολλά trending videos, υπάρχει πολλή μουσική. Αθηνά, κλείνει στην παρέση λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Αν βγει στην Ήμπιζα, πώς να μην τρεντάρει κάτι τέτοιο? Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλίμη και η Άννα Βύση πήγε σε opening πάρα πολύ διάσημου κλαμπ δημοφιλούς, για να είμαι σωστή, στην Ήμπιζα, όπου άκουσε Άρτζε και Όμνια. Και πραγματικά η γυναίκα ήταν σαν εμένα ηλικιακά, λίγα χρόνια μεγαλύτερη και με πολύ περισσότερη αντοχή από εμένα. Ότι εγώ εντωμεταξύ δεν αντέχω να βγαίνω και ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τόσο απαιτητικό πρόγραμμα βγαίνουν non-stop, τι να πω, παιδιά. Άννα Βύση είναι αυτή, αφού. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, νιώθω ότι πρέπει να πάρω σύνταξη και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και αν συντονίσετε κάτι τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Με κάνες να τρεντάρουν πάρα πολύ στα social media και με διάφορους Έλληνες οι οποίοι έχουν επισκεφτεί τις κάνες και κάθονται casual δίπλα στην Demi Moore, όπως είναι η Σουζάνα και Σίγκλι και φυσικά ο σύντροφός της, ο Τζόνι Ντιούκ, ο οποίος έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά στα social media για τις ταινίες, αλλά και η Τόνια Σωτηροπούλου με τον Κωστή Μαραβέγια που είναι double trouble, παιδιά, δύο ζευγάρια μαζί, πολύ μας άρεσε, και η Ζημίσιο και πολλοί κόσμος ακόμα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν, όχι στις κάνες, εδώ πέρα στο στούντιό μας, παιδιά, στο Be Viral Radio Show, γι' αυτό μην πάτε πουθενά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι η Αναστασία κυκλοφορεί νέα επιτυχία σιγά σιγά και έχει αρχίσει να τη διζάρει μέσα από τα social media, ξεπερνώντας τα 33.000 likes έτσι casual. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε. Έχει κάνει μια πολύ ωραία περιοδία, πρώτη χρονιά με tour στην Αυστραλία. Και τόσο νέο κορίτσι, τόσο δυνατό, πώς να μην είναι viral. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το B-Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμακτον στην παρέα σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τριτούλα και μέχρι αύριο ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και είναι λάθος. Φίλα για πολλά. Έπεσα.

0: για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
4: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ, η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα, αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.

0: Daily Couscous, καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα. Εδώ γεια είμαστε. Η Λένε Βίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Ο Πανηγιώτης μου κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Έχουμε πολλά γεωργιζονολογικά θέματα, αλλά δεν τα αναλύσουμε τώρα γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά στην πορεία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Πάνω και Άμμο, 18 του Μάη και είμαστε εδώ. Έχουμε περάσει τα μέσα αυτού του μήνα.
1: Πάει και τούτο ο μήνα.
0: Και ελπίζουμε να φύγει γρήγορα για να φύγουν και αλλεργίες. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Δεν είμαι πολύ καλά. Παίρνω 850 βιταμινικά. Δεν είναι η κατάστασή μου αυτή.
1: Απορώ πως οδηγείς και απορώ πως αλήθεια.
0: Οριακά πια πηγαίνω και με φίλους λέω: θέλετε, περάσετε να με πάρετε. Για να είμαστε σίγουροι, γιατί δική μας είναι ασφάλεια και των άλλων ανθρώπων.
1: Αλήθεια.
0: Δεν σου να μανδύει, έρχεται ολοκαίρι το τραγούδι να μ' αγαπάς.

0: Αυτή είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο.
1: Βέβαια.
0: Και γίνεται χαμό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το Σουσού τη Eurovision.
1: Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, αρχικά να πούμε συγχαρητήρια στον Ακύλα.
1: Βέβαια, και στην Αντιγόνη.
0: Λοιπόν, η Αντιγόνη, επειδή μου δεν την περίμενε τόσο κοντά στην τέτοια, οπότε λες εντάξει, λίγο ξέφυγε το πράγμα. Τον Ακύλα, ας πούμε, τον περιμέναν δεύτερο. Να πούμε ότι και η Φιλανδία που την περιμένει με πρώτη, έκτη βγήκε.
1: Ναι, και γενικώς,
0: δηλαδή, τα προγνωστικά
1: δεν πήγανε αυτό. Καθόλου.
0: Επίσης, θέλω να δηλαδή, πιστεύω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και όλη η version, δηλαδή η Eurovision, όπως έχουμε πει, είναι ένα πανηγύρι, όχι αρνητικά, δεν το λέω, είναι μια χαρά της μουσικής, ένας διαφορετικός τρόπος.
1: Ναι.
0: Και κάθε χρόνο όμως διαφοροποιούνται. Δηλαδή, μια χρονιά είναι περισσότερο μπαλάντες, μια χρονιά είναι περισσότερο dance, άλλα είναι λίγο folklore, το οτιδήποτε.
1: Mm.
0: Παρόλα αυτά, θέλω να πω ότι του Ακύλα, ενώ σαν μεμονωμένο τραγούδι ήταν πολύ ωραίο,
1: ναι,
0: όταν το είδε στο σύνολο των 25 χωρών, έχανε. Όχι ότι ήταν κακό. Απλά ήταν διαφορετική η αισθητική του διαγωνισμού φέτος.
1: Άκου, εγώ θέλω να σου πω ποια είναι η γνώμη μου. Εγώ θεωρώ ότι παίξαν πάρα πολύ ρόλο και πολιτικά, γεωπολιτικά. Γιατί, ας πούμε, οι κριτικές με το televoting δεν είχαν καμία σχέση.
0: Τι δηλαδή, εννοείς, το Μπαγκαράγκ ήταν πρώτο στην κριτική.
1: Ήταν η πρώτη φορά. Μετά από πολύ καιρό που γίνεται. Ναι. Και κριτική επιτροπή και
0: televoting.
1: Και televoting.
0: Επίσης, στο televoting πήγαμε πολύ καλά. Πάρα πολύ.
1: Ναι. Στο τηλεφώνη πήγαμε πάρα πολύ καλά.
0: Κοίτα, δηλαδή, μπορούσα, όχι, εγώ θεωρώ ότι θα πηγαίναμε και πολύ καλύτερα, να ξέρεις. Το
1: ναι,
0: televoting. Γιατί θεωρητικά λέγαμε ότι θα πατώσουμε σε επιτροπές και ότι το televoting, ναι, θα μας δώσει τη μεγάλη όθηση.
1: Αλήθεια,
0: να σου θυμίσω ότι το televoting μας έδωσε λιγότερο από τι επιτροπές.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ χθες άκουγα που λέγανε χθες.
0: Λίγο παραπάνω από τις επιτροπές.
1: Νομίζω ότι ήταν παραπάνω από τις επιτροπές, γιατί και σε σχέση λέει, με τα φαβορί, ήμασταν το μοναδικό φαβορί που πήγε τόσο καλά στο televoting τελικά όσο περιμέναν. Γιατί η Νορβηγία ήταν στα φαβορί.
0: Η Νορβηγία ήταν βγήκε πρώτη.
1: Η Φιλανδία.
0: Φιλανδία, συγγνώμη.
1: Η Φιλανδία ήταν στα φαβορί.
0: Ναι, η Φιλανδία πήρε.
1: Ναι.
0: Η Ρουμανία, α πούμε, πήρε πάρα πολλού.
1: Η Μάλτα. Δεν ξέρω
0: πού είσαι. Στο πουθενά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν με αγαπούσε, Γιώργο Σαμπάνη, και επιστρέφουμε.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αυτή είναι η άμυνα από την Μπέγκη Ζήνα. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ, μιλάμε για Eurovision. Δεν θα το κρατήσουμε όλη μέρα Eurovision αυτό το
1: θέμα. Άκου να σου πω κάτι, μου έχει πάρα πολλά. Έχει πάρα πολλά παρακλάδια και θα σου πω γιατί.
0: Καταρχάς
1: να
0: λένε ότι η Βουλγαρία μπήκε πρώτη τώρα στο ευρώ.
1: Όχι, άστη Βουλγαρία, καμία σχέση. Δεν θα
0: εγώ να πω συγχαρητήρια στον Δημητικό Τόπουλο.
1: Και εγώ θέλω να πω.
0: Και στον Ηλία τον Κοκοτό. Ναι, φίλου μα.
1: Και εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια γιατί είναι ο συνδέα τη καρδιά μου. Έχει γράψει δύο τραγούδια ο Δημητικό Τόπουλο.
0: Και το πρώτο τραγούδι ήταν
1: το πρώτο και το δεύτερο και είναι η αιτία που βρίσκομαι που ξεκίνησα να είμαι τραγουδιστή. Αυτό ήταν ο πρώτο άνθρωπο που με άκουσε και είπε ότι εσύ είσαι γι' αυτό και θα πάμε να το κάνουμε παρέα. Και το έκανε με την καρδιά του.
0: Ναι.
1: Χωρίς τίποτα. Οπότε ναι, χάρηκα πολύ.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χάρηκα γιατί είναι η πρώτη φορά που παίρνει πρώτη θέση. Έχει φτάσει μέχρι δεύτερη με τον Dima Bilan. Με τη Ρωσία, αλλά δεν έχει πάρει ποτέ. Και το άξιζε το Δημητρίου, γιατί είναι ένας άνθρωπος εργάτης.
1: Και αγαπάει και πολύ την Eurovision.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Είναι ένας άνθρωπος που είναι και πολύ ωραίος, ενώ έχει κάνει τόσα σπουδαία πράγματα. Αλήθεια. Παραμένει humble, παραμένει ένας άνθρωπος που είναι ρε παιδί μου, συζητάς κανονικά, με μια κανονικότητα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούσι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, μιλήσαμε για τη Eurovision. Να πούμε ένα μπράβο και ένα συγχαρητήριο στον Ακύλα για όλο αυτό το πράγμα. Που
1: εγώ
0: έκανε,
1: να πω κάτι.
0: Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο εγώ θεωρώ ότι το πάλεψε πάρα πολύ. Έδωσε τον καλύτερο του εαυτό.
1: Ισχύει.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Δεν φταίει, θεωρώ πουθενά ο Ακύλα.
1: Δηλαδή,
0: αυτό
1: λίγο
0: που ζήτησε συγγνώμη. Εντάξει, δείχνει αυτό την ποιότητά του σαν άνθρωπο πρώτον.
1: Ναι.
0: Και σίγουρα στεναχωρείται. Γιατί όταν σου έχει καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι θα βγω πρώτο-δεύτερο και ξαφνικά βγαίνω δέκατο. Αλλά είναι μια εξαιρετική θέση, παιδιά. Δηλαδή θέλω να σα πω ότι κάναμε ολόκληρο χαμό με τη Μαρίνα Σάτι και το Ζάρε. Ότι μπράβο! Και το ένα και το άλλο. Δεν έκανε τη βγήκε. Δηλαδή ο κύριο πήγε καλύτερο άνθρωπο.
1: Σίγουρα. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ θα σταθώ λίγο στην ενοχικότητα του Ακύλα, ρε παιδί μου. Και στο ότι πήγαμε κουβά και συγγνώμη και δεν ξέρω πώ να σα αντικρίσω και δεν ανοίγα το κινητό μου. Ξέρετε, αυτό είναι και κάτι που το δημιουργεί και πάρα πολύ ο χώρος μας.
0: Ναι.
1: Και για το ότι κάπως αισθάνομαι ότι θα τον περιμένουν. Αισθάνθηκε ότι τον περιμένουν.
0: Είναι κρίμα αυτό. Είναι κρίμα γιατί το παιδί πραγματικά νιώσαμε όλοι ότι το προσπάθησε. Και
1: βέβαια,
0: να σου πω και κάτι. Εγώ χαίρομαι που ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν οριακά μουσικός του δρόμου ή πάλευε με την καθημερινότητά του.
1: Ήταν μουσικός του δρόμου και έφτιαχνε κρέπες. Αυτό είναι. Δηλαδή, δεν...
0: δηλαδή και μπράβο του και μια μεγάλη αγκαλιά πρέπει να του δώσουμε του Ακύλα. Εγώ αυτό νιώθω,
1: ναι,
0: παιδιά, έτσι. Όπως και στην Αντιγόνη που έκανε την προσπάθεια της κοπέλα και το προσπάθησε όσο μπορούσε. Απλά το λέω για τον Ακύλα περισσότερο γιατί ο Ακύλας ήταν τύπου πρωτοδεύτερος, ξαναλέω, στα,
1: ναι,
0: στοιχήματα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λάθος, Ηλίας Βρωτός και επιστρέφουμε. Ήταν...

0: Θοδωρής Φέρης είπε σε ένα Daily Couscous είναι εδώ. Εμείς επανερχόμαστε στα τετριμένα τα καθημερινά της
1: ελληνικής πραγματικότητας. Θέλω να πω κάτι ακόμα, συγγνώμη. Ναι. Θέλω να πω για τον Ιταλό που τρελάθηκα, ο οποίος τραγουδάει από το 70. Το ξέρεις αυτό. Και ναι, ο Ιταλός ναι. έκανε επιτυχία πριν από 2 χρόνια στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι top of the top, ξέρω εγώ.
0: Don't leave your dreams.
1: Μην παρατάτε τα όνειρά σας. Για κανένα λόγο.
0: Εγώ τον χάρηκα που τον χάρηκε τόσο πολύ.
1: Και πήγε και πάρα πολύ καλά.
0: Μου θύμισε τον Περικλή
1: Στεργιανούδη. Και εμένα! Και εγώ αυτό είπα, ο Περικλή Στεργιανούδη. Σε ευχαριστώ. Γι' αυτό
0: μικρή μου αρχόντισα.
1: Ναι.
0: Αν θυμάσαι ο Περικλής Στεργιανούδης τον τελικό του Fame Story, ήταν έτσι ένα τέτοιο ωραίο κουστούμάκι.
1: Δεν ήταν. Με ποιον ήταν στο 3. Ποιο ήταν η Καλομήρα, όχι.
0: Δεν ξέρω. Όχι, η Καλομήρα έχει βγει νικήτρια. Εισιτήριο 1, Οικονομόπουλος Νίκος.

0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου, ένα τέλικο κουζίνη στην παρέα σας. Εμείς τον χρόνο τον έχουμε κάνει στρακαστρούκες.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Δεν πειράζει όμως.
0: Έχουμε, το ξέρω ότι εμείς σε εκπομπή μιλάμε μόνο για Eurovision.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι και το θέμα των ημερών, η αλήθεια είναι αυτό.
1: Σήμερα τα έχουν ξετινάξει όλες τις εκπομπές. Τι με κοροϊδεύεις τώρα, εμείς δεν θα ξετινάξουμε δηλαδή την Eurovision.
0: Και σε live λέει ο Δημήτρης Κοντόπουλος.
1: Βεβαίως.
0: Παντού τον έχω δει τον Δημήτρη όλοι. Βέβαια ο Δημήτρης πάντα ήταν στα πράγματα. Δηλαδή κάνει σπουδαία πράγματα και εντός και εκτός.
1: Και έχει επικεντρωθεί και πάρα πολύ εκτός.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Δημήτρης ξεστή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει εκπτώσεις. Αυτό θέλω να πω εγώ. Δηλαδή δεν κάνει στα δικά του τα πράγματα, στο δικό του τον ήχο, σε αυτά που θέλει. Δεν είναι άνθρωπος που θα κάνει εκτόσεις. Και επίσης, αν μου επιτρέπετε, είναι το πιο αυστηρό στούντιο που έχω κάνει στη ζωή μου. Δηλαδή μπορεί να ήμουν μέσα, τι να σου πω, τα 4 ώρες. Το πιο τι. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Δεν έχω ποτέ πάει να το
1: δει. Και ξανά. Και δεν έχεις υπάρξει ποτέ μαζί του στο στούντιο, ε.
0: Όχι.
1: Καλά, εντάξει. Και ξανά. Άμα δεν είναι τέλειο, δεν παίζει.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Κλαβδία. Όνειρο βαθύ. Ένα τίλικο σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Λες σήμερα και τίλικο throwback να πούμε.
1: Βεβαίως. Έχω βρει.
0: Έχω βρει.
1: Δύο έχω βρει.
0: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου.

0: και ο Κακομοίρης μέχρι το τέλος. Και ξέρεις, καθόταν για να το δει στο τέλος, ήταν μόνος του και στη Δανία. Και ήταν δίπλα η Δανία και πήγε μια πρόσωπο Δανία και του λέει: Θες να έρθει κάτι μαζί μας. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Και πιστεύω ότι. Τα πούμε όλα. Λογαριασμός Κατερίνα Λιόγιου και ερχόμαστε.

0: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
5: Ρυθμός 949.
6: Daily Couscous.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής, ένα τελικός κουζίνα στην παρέα σου. Λέω. Φυσικά εδώ ακούμε μόνο επιτυχίες, 2 ώρες κάθε μέρα. Δευτέρα σήμερα, 18 του Μάη. Και προχωράμε, έχουμε τα της Eurovision, έχουμε το πόσο πολύ έχετε ασχοληθεί με τον Ακύλα και όχι τυχαία, εντάξει, είναι ένα θέμα που αυτούς τους τελευταίους μήνες μας απασχολεί πάρα πολύ.
1: Εντάξει, το παιδί έχει κάνει και προετοιμασία.
0: Και μπράβο του. Όχι, θέλω να σου πω κάτι. Βγάζει και άλμπουμ.
1: Αυτό θέλω να πω. Έχει κάνει όλη αυτή την προετοιμασία που έχει χρειαστεί μέσα σε αυτό το πεντάμινο για να βγάλει το άλμπουμ του. Έχει
0: κάνει ένα tour.
1: Βεβαίως. Και εντάξει, τώρα οι μετοχές του Ακύλα από εκεί που ήταν.
0: Μπράβο, όχι, και να σου πω κάτι. Και το παιδί έδωσε τον καλύτερο το εαυτό και μόνο συγχαρητήρια του αξίζουν.
1: Βέβαια.
0: Και σε αυτόν και σε όλη την ομάδα. Δηλαδή, εγώ που μίλησα, ας πούμε, και με την Κική, μου λέει ότι στεναχωριόμαστε για τον Ακύλα. Δεν είναι ότι είναι μια χαρά θέση κτλ.
1: Είναι αυτό που είχαμε συζητήσει και μαζί. Νομίζω ότι κανένας φέτος δεν εστίασε στο να το πάρει η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Εστίασε στο να το πάρει ο Ακύλας.
0: Ναι, δηλαδή, το story όλου του παιδιού είναι το πιο συγκλονιστικό από όλα. Λοιπόν. Μιχάλης Χατζηγιάννης, μηδενιστής, σε ένα τοίχο.

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και ο

0: Μαύρα φεγγάρια, αυτή είναι η Λένα Ζευγάρα. Εγώ πήγα και την είδα το Σάββατο, θέλω να σου πω, μετά την Eurovision. Mm-hmm. Πολύ ωραίο vibe. Ναι. Και ο Γιώργος πάρα πολύ καλός και ο Λευθέρης ο Κρίκης ήταν εκεί. Είναι διαφορετικό. Δηλαδή, μ' άρεσε στο Vogue. Εγώ έχω δει μόνο τον Πέτρο Ιακωβίδη. Δεν έχει μπει και κανένα άλλο στην ανακαίνωση κτλ. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, στο δεύτερο πρόγραμμα βγαίνει μέσα από τον κόσμο.
1: Α, ναι.
0: Και είναι όλο πολύ διαφορετικό. Ωραία. Εντάξει, βέβαια η αλήθεια είναι ότι για να είμαστε ειλικρινεί, όλο αυτό το πράγμα το ξεκίνησε η Μαντόνα.
1: Α.
0: Με την κάμερα, ξέρεις, που πάει και βγαίνει και τα λοιπά.
1: Εγώ πήγα να πω Ιβάν.
0: Όχι. Μετά το έκανε ο Αντώνης.
1: Μπράβο, έχεις δίκιο.
0: Και μετά το έκανε η Δέσποινα.
1: Και η Δέσποινα το κάνει, ναι. Εντάξει, είναι ωραίο πράγμα.
0: Είναι ένα πράγμα που στο εξωτερικό είναι must.
1: Δεν το έκανα εγώ, παιδί μου, στην Μύκονο. Δεν έβγαινα από μέσα από τον κόσμο εκεί πέρα, γιατί δεν υπήρχε να
0: πει. Και σε Ελλάδα εικόνε το έτσι.
1: Τι να κάνει.
0: Είχα πάει την Παρασκευή στα γενέθλια του Γιώργου Σαμπάνη. Τα είχαμε γιορτάσει στο Ελλάδο εικόνε.
1: Αλήθεια.
0: Ο Κώστας ο Καραφώτης εκεί πέρα.
1: Σταμάτα.
0: Με τον Κώστα γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
1: Ωραίος,
0: τον έχω φιλοξενήσει στην Αμοργό.
1: Το ξέρω.
0: Σου έχω πει και το λόγο.
1: Μου έχει πει και το story. Είχε μείνει.
0: Όχι, ρε. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: έρχομαι, βρες ένα δωμάτιο. Του λέω: αγόρι μου, 18 Αυγούστου, πώς βρω δωμάτιο. Φτάνει λοιπόν. Μου λέει: αλλά τι επιλογές έχουμε. Λοιπόν, θα σε φιλοξενήσω. Μου λέει: ρε φίλε, δεν θέλω να σου φορτωθώ. Για μου, θεωρεί γιατί είναι την κοπέλα του. Την τότε κοπέλα του. Η άλλη επιλογή είναι να κάτσει τα μπαγκάκια. Μου λέει: δεν υπάρχει ένα δωμάτιο. Λέω: υπάρχει ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο, 1200 ευρώ. Εντάξει, μην δώσουμε τον εφρό μας. Λέω: έλα λοιπόν, αγόρι μου. Και έμεινε 2 μέρες σε μένα και μετά βρήκε το δωμάτιο και έμεινε αλλού άνθρωπος. Επιπτώσεις, Γιώργος Μαζωνάκης.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Έτσι, με ένα τραγούδι που το ακούτε πρώτα εδώ, φτάσαμε στο φινάλε.
1: Ακριβώς.
0: Και μιας και είπαμε για επιπτώσεις και μιας είπαμε για Γιώργο Μαζονάκη, 10 του Ιουνίου έχει μια μεγάλη συναυλία στην Προβλήτα Β, να το πούμε και αυτό, στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει ανακοινώσει. Μόνο Θεσσαλονίκη έχει ανακοινώσει.
1: Ναι, και επίσης αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι δεν θα κάνει κάτι άλλο στην Αθήνα τελικά το καλοκαίρι.
0: Και νομίζω. Α, τίποτα τελικά.
1: Όχι, έτσι έμαθα ότι δεν θα.
0: Πολύ πιθανό. Αλλά γενικότερα ο Γιώργος δείχνει, ρε παιδί μου, και μια προτίμηση νομίζω με αυτόν τον τρόπο στη Θεσσαλονίκη, τον τρόπο που έχει, το δέσιμο που έχει με τη συγκεκριμένη
1: πόλη. Εντάξει, και τώρα και θα γίνει, ήδη γίνεται
0: παντζουρισμό. Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, στο μόρ βρίσκει στο εισιτήριό σου να βρεθεί και θα είναι και μαζί του τρανό, να πούμε, στην Προβλήτα Β. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Αυτό ήταν
0: ο τελικός κουρς. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα είναι η κορυφαία συχνότητα.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Ρυθμός 9 Σαρδένια.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: αν διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Δεν είστε φαν της ομής ρόκας? Κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να έχετε τα ωφέλη της ρόκας προσθέτοντας τη σε μακαρονάδες και σάντουιτς με μια σάλτσα πέστο με ελαιόλαδο και σκόρδο για παράδειγμα. Αυτός ο συνδυασμός εξουδετερώνει την πικράδα της και απογειώνει την περιεκτικότητα της σάλτσας σε αντιοξειδωτικά, θωρακίζοντας τον οργανισμό.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλυμάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.
4: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, Top Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: κάθε φορά.
1: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
0: Κάθε φορά
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
0: Θέλω να μου γελάς.
1: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore.

0: Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ, έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια, νεροτριβές... Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
3: Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
1: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
2: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκτός.

Μουστάκας, check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, κοτσόβολος, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
4: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
5: Ρυθμός 949.
6: Tonight.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Άλκης Πετερίδης στο μικρόφωνο του Night Radio Show και είμαστε παρέα με Πέγγιζη να ξεκινήσαμε άμυνα. Συγχαρητήρια στη Βουλγαρία για τη μεγάλη της νίκη στην Eurovision με τον Bangaranga. Συγχαρητήρια στο δικό μας τον Ακύλα, γιατί σίγουρα δώσε τον καλύτερο του εαυτό, σίγουρα το προσπάθησε όσο δεν πάει. Τα προγνωστικά πέσανε πάρα πολύ έξω, γιατί από τη δεύτερη θέση βρεθήκαμε στη δέκατη, αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Είναι μια μεγάλη νίκη και όλο αυτό που κατάφερε ο Ακύλας και συγχαρητήρια και πολλά πολλά μπράβο. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί πήραμε τα μηνύματά σου. Πάνω σκιάμος έρχεται, ξέρεις πολλούς.

Μαύρο φεγγάρια, ολοκαίνω και τραγούδια από τη Λένα Ζευγαρά. Ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Μου είπε ότι δεν πιστεύει στις σχέσεις, αλλά μαζί μου φέρεται σαν να είμαστε ζευγάρι. Τι πρέπει να κρατήσω? Να κρατήσεις αυτό που σου είπε. Γιατί οι άνθρωποι πολλές φορές προειδοποιούν ξεκάθαρα και εμείς ακούμε μόνο αυτό που ελπίζουμε. Δηλαδή, μπορεί να περνάει όμορφα μαζί σου, να υπάρχει συνέστημα, οικειότητα, χημεία, αλλά αν σου λέει ότι δεν θέλει σχέση, δεν πρέπει να περιμένεις ότι θα αλλάξει μόνο και μόνο επειδή εσύ δίνεις, ας πούμε, περισσότερα. Μην ερωτεύεσαι την πιθανότητα κάποιου. Ερωτεύσου αυτό που πραγματικά μπορεί να σου προσφέρει. Για να μην απογοητευτείς πιο πολύ, υποσυνείδητο από και τη Γαρμπή.

όλα τα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Tonight.
1: Ρυθμός 949.
0: Tonight.

Ξεκίνημα δεύτερο ημιώρο, αυτή είναι η Κλαβδία, όνειρο βαθύ, ολοκληρώνει το τραγούδι. Λοιπόν, συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Είμαστε χρόνια μαζί και τελευταία νιώθω ότι δεν με βλέπει πια σαν γυναίκα. Σαν να χάθηκε ο θαυμασμός. Βάλια, ο θαυμασμός είναι πολύ σημαντικός στον έρωτα. Δεν αρκεί μόνο η αγάπη και η συνήθεια. Θέλουμε να νιώθουμε ότι ο άλλος ο άνθρωπος μας κοιτάει ακόμα με επιθυμία, με περηφάνεια, με ενδιαφέρον. Δηλαδή, πρέπει να προσέξεις κάτι. Πολλές φορές όταν χάνεται αυτό, δεν σημαίνει ότι χάθηκε το συναίσθημα. Σημαίνει ότι η σχέση μπήκε σε λειτουργία. Δηλαδή, εκεί χρειάζεται η επανασύνδεση. Να δείτε ξανά ο ένας τον άλλον έξω από την καθημερινότητα. Απώνγεται συνέχεια, ρεμπέτικο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, εξηγήστε μου. Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Δεν ξέρω αν μου λείπει ο ίδιο η ιδέα ότι κάποιο με αγαπούσε τόσο πολύ. Αυτό είναι πολύ βαθύ και πολύ ανθρώπινο. Πολλές φορές δεν μας λείπει ο άνθρωπος, μας λείπει ο τρόπος που νιώθαμε δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Η ασφάλεια, η προσοχή, το ότι κάποιος μας διάλεγε κάθε μέρα και επειδή μπερδεύονται αυτά μέσα μας, γυρίζουμε πίσω σε ανθρώπους που δεν μας έκαναν καν καλό. Κατάλαβες. Αναβύση είναι αστείο. Κύριο.

Τρίτα το ημίωρο εκπομπή του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Άλεξ Πεδρίτη στο μικρόφωνο. Αυτό είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιπτώσεις. Κάθε φορά που γνωρίζω έναν άνθρωπο που πραγματικά ενδιαφέρεται για μένα, εγώ βαριέμαι και κυνηγάω αυτού που δεν μου δίνουν σημασία. Ξέρεις τι, γιατί έχει συνδέσει το ενδιαφέρον με την ασφάλεια και την ασφάλεια με την έλλειψη έντασης. Δηλαδή, ενώ το δύσκολο, το απρόβλεπτο, το λίγο απόμακρο σου δίνει αγωνία και αγωνία μοιάζει με πάθος στο μυαλό σου. Μόνο που αυτό κουράζει πολύ την καρδιά μακροπρόθεσμα. Κάποια στιγμή δηλαδή, πρέπει να μάθεις ότι η ηρεμία δεν είναι βαρανάρα. Ίσως είναι και υγεία. Σου σώρ για τη συνέχεια, Ανδρομάχη.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Με Κατερίνα Λιόγιο, με λογαριασμό φτάσαμε στο φινάλε του Night Radio Show, στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας. Αυτά ήταν, παιδιά, για σήμερα. Να περνάτε όμορφα και αν κάνετε. Έχουμε αύριο βραδινό ραντεβού εδώ. Δεν πας πουθενά, γιατί η καλύτερη μουσική δεν σταματάει. Καλό ξημέρωμα.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...
2: Καλημέρα, είσαι μόνο.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε!

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο του Night Radio Show και είμαστε παρέα με Peggy Zina. Ξεκινήσαμε άμυνα. Συγχαρητήρια στη Βουλγαρία για τη μεγάλη της νίκη στην Eurovision με τον Bangaranga. Συγχαρητήρια στο δικό μας τον Ακύλα, γιατί σίγουρα έδωσε τον καλύτερο του εαυτό. Σίγουρα το προσπάθησε όσο δεν πάει. Τα προγνωστικά πέσανε πάρα πολύ έξω, γιατί από τη δεύτερη θέση βρεθήκαμε στη δέκατη. Αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Είναι μια μεγάλη νίκη και όλο αυτό που κατάφερε ο Ακύλας. Και συγχαρητήρια και πολλά πολλά μπράβο. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί παίρνουμε τα μηνύματά σου. Πάνω Σκιάμος έρχεται, ξέρεις πολλούς.

Μαύρο φεγγάρια, ολοκαίνω και τραγούδια από τη Λένα Ζευγαρά. Ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Μου είπε ότι δεν πιστεύει στις σχέσεις, αλλά μαζί μου φέρεται σαν να είμαστε ζευγάρι. Τι πρέπει να κρατήσω? Να κρατήσεις αυτό που σου είπε. Γιατί οι άνθρωποι πολλές φορές προειδοποιούν ξεκάθαρα και εμείς ακούμε μόνο αυτό που ελπίζουμε. Δηλαδή, μπορεί να περνάει όμορφα μαζί σου, να υπάρχει συνέστημα, οικειότητα, χημεία, αλλά αν σου λέει ότι δεν θέλει σχέση, δεν πρέπει να περιμένεις ότι θα αλλάξει μόνο και μόνο επειδή εσύ δίνεις, ας πούμε, περισσότερα. Μην ερωτεύεσαι την πιθανότητα κάποιου. Ερωτεύσου αυτό που πραγματικά μπορεί να σου προσφέρει. Για να μην απογοητευτείς πιο πολύ, υποσυνείδητο από και τη Γαρμπή.

上がんなくてさ、ポシュレのゴベセンミス、エピクトーシス。

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.